0: Άντε να δούμε πού θα βγει.
1: Άντε να δούμε πού θα βγει και η Μαυρίλα να πάρει μια σπροξιά, κάπως κατέληγε το τραγούδι, εύκολο το έχει. Πέτρος Βαγιόπουλος και στην σύνθεση και στην ερμηνεία εδώ μαζί με του Σουαρέ. Χρονιά του πολλά του Πέτρου Βαγιόπουλου που γιορτάζει και αυτός ασφαλώς σήμερα. Πολύ ζωστά μου πρόσθεσε η αγαπημένη φίλη Δήμητρα ότι και οι Παυλίνες λέει, όχι μόνο Πολίνες. Ναι, οκ, okay, φυσικά. Στίχη της Μερόπης γραμμένο εδώ στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε για το ξεκίνημα της εκπομπής. Χαρούμενο μου λέει ο Ηλίας. Ναι, εντάξει, αλλιώς πώς να το παλέψεις, πώς να το αντιμετωπίσεις. Διότι βλέπεις τους Ευρωπαίους να μετράνε 1000 νεκρούς μονάχα στη Γαλλία από τον καύσωνα. Διότι οτιδήποτε είναι από 36 και 6 και πάνω, να ξέρεις καύσωνας είναι. Δηλαδή και εμείς άμα φτάσουμε κάτω 38, αλλά λένε ζέστη είναι, δεν είναι απλό ζέστη, είναι, πάει προς τον καύσωνα κανονικότατα. Λοιπόν, όμως εκεί φαίνεται ότι είναι απόλυτα απροετοίμαστε. Δηλαδή αυτοί οι δυτικοευρωπαίοι, όσο κάποτε τους είχαν έτσι για πολύ προοδευμένους, πολύ έξυπνους, πολύ αυτό, νομίζω σε μερικά πράγματα πιάνονται απολύτως αδιάβαστοι, δεν έχουν προβλέψει για τίποτε. Για πυρηνικά καταφύγια τόσα χρόνια προβλέπανε, για να κάνουν σπίτια που να έχουν μπαλκόνια, ας πούμε, για να έχουν προς πίσω έτσι ένα πέρασμα του αέρα, να έχουν ανεμιστήρες, να έχουν κάτι τέλος πάντων. Δεν λέω για κλιματιστικά, εντάξει, αυτό επιβαρύνει επίσης την ατμόσφαιρα, τα ξέρουμε. Αλλά έστω να μην πεθαίνουν από τη ζέστη, κάτι να μπορούν να κάνουν. Έχω αναθεωρήσει λιγάκι τις απόψεις μου για τη μόρφωση και την ευφυΐα τους, τέλος πάντων. Καλά, από τους ηγέτες τους, αν ξεκινήσει, καταλαβαίνεις. Και πόσο μάλλον γενικότερα από τη Δύση που έχουν όλοι ακολουθήσει αυτήν την επιταγή του πορτοκαλί προέδρου. Drill baby drill. Άκου τώρα να δεις. Δεν έχουμε υπερθέρμανση του πλανήτη. Ούτε καταστροφή του τεράστιου οικοσυστήματος του Αμαζονίου έχουμε. Ούτε θα επηρεάσουν το κλίμα και τον τόπο οι εξορίξεις από τις πετρελαϊκές από το Ιόνιο στην Κρήτη. Ούτε το ότι έχουμε γεννήσει φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες επηρεάζει την πάνιδα και τη χλώριδα του τόπου μας, ούτε στον κόσμο συνολικά δηλαδή υπερκαλλιέργεια εκατομμυρίων πες, μπορεί να είναι και δις, των βοηδών δεν συντελεί στην ρύπανση με τη μεγάλη παραγωγή μεθανίου και μετά πάμε και στα ηλεκτροκίνητα και μετά δεν ξέρεις που θα ανακυκλώσουμε, παύλα καταστρέψουμε τις μπαταρίες. Εντάξει, βάλε τραγούδι, βρε Ηλία μου.

κοίτα να δεις τώρα τα λόγια. Ανταργιασμένο μου βουνό, κορμάκι πληγωμένο. Τι στέκεις τώρα αμήλυτο, θολό και βουρκωμένο. Και κάπου προς το τέλος, και τώρα που με αγάπησα, και τώρα που αγαπάω, και τώρα που αγαπήθηκα στη Ρετσινιά κολλάω, και τώρα που αγαπήθηκα κι άλλο θα μ' αγαπάω. Έγραψε, σύνθεσε πάνω σε αυτά τα λόγια και τραγούδησε η Ματούλα Ζαμάνη. Ξεκίνημα του δεύτερου τρίτου αυτής της εκπομπής, Η Βόλτα, συντροφιά σας από το 1958, η Ζαμάνη που γράφει πάρα πολύ όμορφα από τότε που άφησε απλά ο τραγούδι και συνθέτηκε η ίδια και συνθέτει εξαιρετικά και μπαλάντες και πιο δυναμικά κομμάτια και πάντα με ένα πάρα πολύ προβληματισμένο στίχο και στον έρωτα και στα κοινωνικά και στη μοναξιά και στα τσακίσματα και στα επαρξιακά και σε όλα. Ο Ηλίας Σταμπουλής φροντίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. 23-13-338-456, ο αρχαίος και πάντα σταθερός τρόπος επικοινωνίας, ο τηλεφωνικός. Επίσης, μέσω μηνυμάτων SMS, αποστολή στο 54-160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και βέβαια, η τελευταία μας ανακάλυψη, η επικοινωνία στο Viber, με αποστολή στο 693-007 8291, μπαίνετε στην εφαρμογή συνομιλίες από το Viber, δηλαδή πάτε στην καρτέλα συνομιλίες και εκεί στο εικονίδιο αναζήτησης θα βρείτε εκεί θα πληκτρολογήσετε τον αριθμό, θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία κλπ. Και μετά θα αρχίσουμε να τα λέμε και στο Viber. Τι άλλο έχω να σου πω? Έχω να σου πω λοιπόν ότι θα αφήσουμε τώρα, μετά την εισαγωγή μου εκεί, την δυστοπική αυτήν την πλευρά μας, θα αφήσουμε το σχιζοφρενές αυτό καταστροφικό είδος που λέγεται άνθρωπος και θα πιάσουμε το άλλο, το ευφυές και το χαρισματικό που λέγεται πάλι άνθρωπος, που κάνει θέατρο, που κάνει χορό, που κάνει μουσική, που κάνει λογοτεχνία, που κάνει τέχνη, που έχει αγάπη, που έχει ενσυναίσθηση, που έχει μεγάλη ιστορία καλλιτεχνική πίσω του και ανάμεσα σε αυτά είναι και η Λυσιστράτη. Η Λυσιστράτη, για να αρχίσουμε να λέμε τώρα δηλαδή κάτι για αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν αυτές τις μέρες, η Λυσιστράτη, η μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου, που ανεβαίνει την Τρίτη στο Θέατρο Δάσους με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ρόλο της ίδιας της Λυσιστράτης, με τον Αστέρη Πελτέκη να κάνει την σκηνοθεσία, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, με πάρα πολύ μεγάλη, με πάρα πολύ μεγάλο cast. Άλλωστε η παραγωγή θα ταξιδέψει και στο εξωτερικό και μετά θα φτάσει και στην Επίδαυρο. Είναι η φετινή πρόταση του κρατικού για το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Στο αρχαίο θέατρο θα είναι στις 21 και 22 του Αυγούστου. Τώρα όμως αύριο το βράδυ συγκεκριμένα δίνεται η πρεμιέρα του στο Θέατρο Δάσους. Μουσική εκεί έχει γράψει ο Γιώργος Ανδρέου και είπαμε την ευκαιρία να θυμηθώ ένα από τα τραγούδια του πάνω στους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Είναι ο Νοητός Λύκος με συνερμηνία εδώ από Γιώργο Νταλάρα, Θηβαίο και Φριτζίλα.

Και άλλα έχει αυτές τις μέρες και έχει και πολύ σημαντικές μεγάλες, ας πούμε, λαϊκές θα το έλεγα συναυλίες. Έχει όμως και εκδηλώσεις πιο χαμηλού προφίλ στο θεσμό «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός», που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ και 6 χρόνια, 7η χρονιά φέτος που συνεχίζεται. Έχει φέτος ως σημείο εκκίνησης τον στίχο του Μεν Άνδρου «Ως χαρή ενέστα άνθρωπος όταν άνθρωπος ή», δηλαδή πόσο ωραίος, χαρούμενος, όριμος είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, έχουμε την μουσικοθεατρική παράσταση 1 και 2 Ιουλίου αυτή την εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα, 1 και 2 Ιουλίου, έχουμε την παράσταση «Τα πέπλα της», μια σκηνική σύνθεση που υφαίνει την δραματουργία της μέσα από τις ποιητικές φωνές και αφηγήσεις γυναικών από τη Μέση Ανατολή, διαβάζω στο δελτίο τύπου, διασταυρώνοντές τες με μύθους, τελετουργίες και λαϊκές παραδόσεις της Δύσης. Τώρα ποιοι θα μπορούσαν να τα συντεριάξουν όλα αυτά τέλεια, ποιον βάνει ο νου σας? Είναι η Σαβίνα Γιαννάτου και η Πριμαβέρα Ενσαλονίκο, που συναντούν την εικαστική και σκηνοθετική προσέγγιση της Μαρίας Λάπα, και όλα αυτά 1 και 2 Ιουλίου στις 9 στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Είναι ωραίος χώρος τα βραδάκια εκεί, πάρα πολύ ωραίος. Όσοι έχετε πάει το ξέρετε, και όσοι δεν πήγατε να πάτε, απλώς θα υπάρξουν κρατήσεις θέσεων. Οπότε βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, για να μην σας τα λέω εγώ τώρα προφορικά, ξεκινώντας από το amth.gr, που είναι το αρχαιολογικό μας μουσείο, amth.gr, και από εκεί και μετά τα υπόλοιπα κατά δική σας βούληση. Πάμε να ακούσουμε Madonna de la Grazia, Primavera in Salonico και Σαβίνα Γιαννάτου. Παρόλο που είναι σοβαρό τραγούδι, τώρα θα το πω που το θυμήθηκα. Πριν ονομαστούν έτσι, ο απίστευτος Μιχάλης Γιαννίδης είχε την ιδέα, επειδή είναι 7 τα άτομα, λέει πώς να ονομαστούμε, ρε παιδιά, να το πούμε, λέει, οι 7 ραβίνοι.

Και σήμερα έχει επίσης δύο βραδιές, η μία φορά, και άλλα έχει βέβαια, έχει και μια παρουσίαση των ποιημάτων του Αλέξανδρου Παναγόλη. Θα σου πω, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροάτη, σε λίγο πιο πολλά. Έχει όμως και μουσική βραδιά swing και jazz με τους Ντιβάλκο στο Ίδρυμα Πολιτισμού. Ιδρία είναι αποχαιρετιστήρια εκδήλωσή τους. Στην Παπαμάρκου είναι και στην πλατεία Άθωνος αυτό το Ίδρυμα Πολιτισμού που κάνει πολύ ωραίες εκθέσεις. Η Ντιβάλκο είναι ένα σχήμα το οποίο παίζει swing και jazz και θα μας πάει έτσι λίγο στα Παριζιάνικα καφέ, στην εποχή και στον κόσμο του Μεσοπολέμου. Και είναι μια βραδιά, εννοείται, με είσοδο όπως πάντα ελεύθερη. Τι άλλο έχει? Έχει μεθαύριο, στο γήπεδο του Απόλλωνα μεθαύριο, έχει μια μεγάλη σύναξη. Χιλιάδων θα έλεγα, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Διότι 1 Ιουλίου ποιος τραγουδάει εκεί? Δώσε μας το τραγούδι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μια βόλτα στους δρόμους του πολιτισμού, στους δρόμους της ψυχαγωγίας, στους δρόμους της τέχνης και στα βέβαια καθημερινά, στα μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα και μέσα σε αυτήν περπατάμε. Και είμαστε μαζί σας σήμερα με αξιοπιστία και ευαισθησία στον ήχο από τον Ηλία Σταβουλή, με τον Γιάννη Τσολακίδη στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και με το Φεστιβάλ Βιβλίου βέβαια να συνεχίζεται τελευταία εβδομάδα αυτή μέχρι τις 5 του Ιούλη. Και σήμερα το βράδυ στις 9 και 4 στην κεντρική εξέδρα του Φεστιβάλ έχει μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ποιητική πλευρά του Αλέξανδρου Παναγούλη. Ο Παναγούλης δεν ήταν απλά, όπως σωστά αναφέρει εδώ στο σημείο που μου στέλνει η Ελένη Καρασαβίδου, η οποία θα έχει τον συντονισμό και μια παρέμβαση θα έχει στην απόψινή εκδήλωση. Δεν υπήρξε απλώς η κορυφαία μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα. Υπήρξε και ποιητής και βασανισμένος ποιητής μάλιστα, γιατί η ποιησή του γράφτηκε μέσα στο κελί. Έχω τα ποιήματά του, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Είναι ποιήματα που έχουν γραφτεί με κορμί τσακισμένο, με ορίζοντα κλειστό σε ένα δωμάτιο 2x2. Καμιά φορά με το καρβούνο από τα σπίρτα, καμιά φορά και με το αίμα του, με πρισμένα δάχτυλα γραμμένη η συλλογή. Και γενικώς είναι από τις πάρα πολύ έντονες, συγκινητικές στις εικόνες, στις σκέψεις, στη φλόγα, στη δύναμη που κουβαλούν οι σκέψεις του, οι ποιητικές, όπως εκφράζονται. Μιλούν λοιπόν, για να κλείσω την προσωπική μου αναφορά στον Παναγούλη, που είναι μέσα στους δικούς μου έτσι, μύθους της νεότερης αστικής ελληνικής κοινωνίας. Είναι στους ήρωές μας, θα μπορούσα να πω. Ομιλητές θα είναι ο Μιχάλης Μπακογιάννης, αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής και ελληνικής φιλολογίας, η Αναστασία Καραογλάνη, εκπαιδευτικός συγγραφέας, πρόεδρος του Λογίων. Θα διαβάσουν Αναστασία Χατζή και Κωνσταντίνα Αλαμπουρινού. Θα είναι και ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου εκεί να συνοδεύσει μουσικά. Ωραία μέρα διαλέξατε. 29 Ιούνιου του 1929 ήταν η γενέθλια ημέρα της Οριάννα Φαλάτση. Ακούμε τη συντρόφου που ερωτεύτηκε πραγματικά τον Παναγούλη. Τον λάτρεψε και αυτός επίσης. Θα ακούσουμε ένα ποίημα του, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη, στον Νικηφόρο Μαντιλαρά λέγεται, μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη το τραγουδούν. Ο Μαντιλαράς ήταν ένας δικηγόρος που είχε δολοφονηθεί, σκοτώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Οι σκέψεις συγκλίνουν στη δολοφονία. Μέσα στο 1967, μετά την επιβολή της δικτατορίας, και είναι βέβαια από τα πρώτα της θύματα.

Λοιπόν, βλέπω κιλά ο χρόνος. Τι άλλο έχουμε να σας θυμίσω? Καλά, έχω και κάποια πολύ ενδιαφέροντα, έτσι, που λέμε, τις μνήμης. Ξέρετε, χτες ο Μελ Μπρουκς έγινε 100 χρονών. Πολλά χρόνια. Να τα εκατοστήσεις είναι η ευχή πια που δεν τη χρειάζεται καθόλου, αυτού του δαιμόνιου καλλιτέχνη, που αγαπήθηκε με τις ξεκαρδιστικές του ταινίες, τα ευφυή του σενάρια, τις απολαυστικές ερμηνείες, αλλά και όχι μόνο τις δικές του, και όσων ζήτησε τη συνδρομή του, τη συμμετοχή του στις ταινίες τους. Νομίζω εκείνο το Frankenstein Junior δεν θα ξεχαστεί ποτέ, και το Μπότες Πυρούνια και Καυτές Σέλες και άλλα που έκανε εξαιρετικά. Πηγαίο γέλιο έβγαζε, φοβερή σάτυρα, καυστική σάτυρα, και σκέφτομαι ότι αυτός και ο Γκούντι Άλεν ίσως όρισαν το πρόσωπο της Αμερικής που έχει έτσι και λίγο αισθητική, έχει χιούμορ και ευγένειες. Ο δεύτερος βέβαια στράφηκε πολύ και στο δράμα με τις αναζητήσεις του για τις υπαρξιακές σχέσεις και τα υπαρξιακά των ανθρώπων και τις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά ο Μελ Μπρουκς έμεινε αιρετικός, καυστικός. Όταν τον κάλεσαν στο Hall of Fame, ας πούμε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι, και στο Hollywood, που πρέπει να αφήσει το αποτύπωμά σου, ο αθεόφοβος πήγε και πάτησε με ένα ψεύτικο χέρι και έχει αφήσει 6 δάχτυλα επάνω. Θανάση Παγκοσταντίνο ενημερώνει ότι, για να μην ξεχνιόμαστε, θα βγάλει, λέει, λαϊκά τραγούδια που έχει έτσι στο σιρτάρι του, θα τα βγάλει ως ψηφιακά 45. Να το έχετε στα υπόψη μου.

Πλησιάζοντας προς το τέλος, η φίλη Αθηνά, η Νανά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Με ενημερώνει ότι έχουν εξαντληθεί οι θέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης για τις βραδιές της Αβίνας με τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο. Τι άλλο είχα να σου πω, κάτι για βιβλία είχα κατά νου. Ναι, έχει λίγο καιρό που λέτε, που πριν λίγες εβδομάδες για την ακρίβεια, που κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ζωζέ Σαραμάγκου, είναι από τα πρώτα του, το «Αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη», σε μετάφραση της Μαρίας Παπαδήμα. Λοιπόν, να το βρείτε, να το διαβάσετε. Είναι ένα μυθιστόρημα του 1980 και τιμήθηκε με το βραβείο Πόλης της Λισαβόνας το 81. Λέει και η ίδια η Μαρία Παπαδήμα πολλά για το βιβλίο και για τη μετάφραση, για το «Αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη», ότι είναι ένα υπόδειγμα λογοτεχνικής αφήγησης της ιστορίας, ότι αφορά ταπεινές προσωπικές ιστορίες φαινομενικά ασήμαντων ανθρώπων. Ο ίδιος Σαραμάγκου τα λέει στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας, ότι το μυθιστόρημα μιλάει για τις ζωές υπαρκτών ανδρών και γυναικών που ήταν υποχρεωμένοι να νοικιάζουν τη δύναμη των χεριών τους με αντάλλαγμα μισθό και συνθήκες δουλειές που μόνο ατιμωτικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Και βέβαια η έκδοση γίνεται με το σημείωμα της Μαρίας Παπαδήμα, που έχει από τα πρώτα του βιβλία, από το χρονικό του μοναστηριού είναι η μεταφράστριά του. Το είχε διαβάσει στη γαλλική μετάφραση πρώτα και είναι το αγαπημένο της. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορεί, να μια πρόταση για σπουδαίο βιβλίο που είχα να σου πω. Βάλε και το Κώστα Ντελισμπόα τώρα.

Το Κώστα ντε Λισμπόα, να μας συγχωρέσει, θα το ξανακούσουμε ολόκληρο γιατί τελειώνει ο χρόνος και πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Έρχεται άλλωστε εδώ και με πλήρη διάθεση ραδιοφωνικής κατάκτησης η Μάρα Τσικάρα. Ευχαριστώ τον υπέροχο άνθρωπο για την ευαισθησία, είπαμε, και την υπευθυνότητα του ήχου, τον Ηλία Σταβουλή. Εγώ σας αφήνω με ένα παλιό τραγούδι, σαν σήμερα είχε γεννηθεί ένας αγαπημένος τραγουδιστής δικός μου προσωπικά. Ξέρετε αυτά του περασμένου αιώνα που ξέρω, που συνεχίζω εγώ και λέω καμιά φορά. Γιάννης Πουλόπουλος, σε μια ερμηνεία όμως τραγουδιού του Μίκη, με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, έγινε το όνειρο καπνός.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πάω πίσω στις αρχές του Ιουλίου του 1981, 45 χρόνια δηλαδή πριν από σήμερα, όταν και οι Foreigner κυκλοφορούν το 4, το 4 δηλαδή, τον τέταρτο τους δίσκο, αλλά και μια δήλωση ότι από 6 πλέον μέλη στο σχήμα έχουν μείνει 4. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και μη σας ξεγελάει το Nightlife με το οποίο ξεκινήσαμε σιγά σιγά από αυτόν τον δίσκο και μετά. Οι Foreigner αρχίζουν και αφήνουν πίσω τους το hard rock και αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο εύληπτοι για το μέσο αμερικανικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα ακούσουμε ολόκληρο τον δίσκο από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως κάνουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Συνεχίζουμε με ένα από τα single πολύ επιτυχημένα του δίσκου. Το Jukebox Hero ήταν δύο τραγούδια στην αρχή, τα οποία τα κάνανε από δύο ένα μετά και από παρέμβαση του παραγωγού του δίσκου. Ένα σίγκλ το οποίο πήγε πολύ πολύ καλά στην Αμερική, νούμερο 26 στο βασικό κατάλογο επιτυχιών, νούμερο 3 στην κατηγορία mainstream.

Και παρόλο που ο δίσκος απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ένας καθαρόημος 80's δίσκος, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να έχουμε τα στοιχεία. Πλέον αρχίζουν και να έχουν λίγο παραπάνω σημασία τα τραγούδια σαν ξεχωριστές οντότητες και όχι τόσο οι ολοκληρωμένοι δίσκοι όπως ήταν στην δεκαετία του 70. Θα φανεί αυτό βέβαια και λίγο παραπάνω τα επόμενα χρόνια και στη δεκαετία αλλά και στους Foreigner πιο συγκεκριμένα. Ο Mick Jones ωστόσο το είχε στο μυαλό του ξεκάθαρο ότι πλέον ήθελε να γράφει λίγο πιο απλά, λίγο πιο εύπεπτα τραγούδια. Πρωτίστως αυτός και δευτερευόντος ο τραγουδιστής ο Lou Gramm ήθελαν να έχουν κυρίαρχο ρόλο όσον αφορά τα τραγούδια των Foreigner και αποφασίζουν να απομακρύνουν από το συγκρότημα, παρένθεση αν είναι δυνατόν για το δικό μου μυαλό, του Ian McDonald και Al Greenwood πριν ξεκινήσουν να φτιάχνουν τον δίσκο και να αρχίσουν να βασίζονται κυρίως από εδώ και πέρα σε σεσιονάδες. Και υπάρχει έτσι και μια ιστορία με τον Thomas Dolby, ο οποίος επιστρατεύθηκε για να παίξει πλήκτρα στον οποίο δεν άρεσαν οι Foreigner. Και όταν τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι ο Mick Jones θέλει να παίξει πλήκτρα στην μπάντα του, αυτός κατάλαβε τον Mick Jones τον Class, πιστεύοντας λοιπόν ότι είχε προσφορά από τους Class να μπει στο σχήμα του, έστω και σαν σεσιονάς, και να παίξει πλήκτρα, χωρίς να το ξέρει, μπήκε στους Foreigner και ωστόσο έκανε έναν από τους πιο επιτυχημένους δίσκους του πρώτου μισού της δεκαετίας του 80, όπως είναι ο δίσκος αυτός που ακούμε σήμερα.

και μια τεράστια επιτυχία των Foreigner στην κατηγορία των singles, Waiting for a Girl Like You, νούμερο 2 στην Αμερική, νούμερο 1 στον mainstream κατάλογο, νούμερο 8 στην Αγγλία, παγκόσμια επιτυχία. Ένα πραγματικά τεράστιο τραγούδι που αρχίζει και μας δείχνει σιγά σιγά αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το πώς το βάρος πέφτει πλέον στα τραγούδια και στο πιο εύπεπτο υλικό, εν τέλει να φτάσουν κάπως έτσι σε ακόμα περισσότερα αυτιά, κυρίως στην Αμερικανική και όχι μόνο αγορά. Ωστόσο, το ενδιαφέρον, το τραγούδι που ακούσαμε δεν είναι τόσο η επιτυχία του, αλλά ο τρόπος της επιτυχίας του, καθώς κατέχει ένα αρκετά περίεργο ρεκόρ, έχοντας μείνει για 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 2 στην Αμερική, χωρίς να καταφέρει ποτέ να φτάσει στο νούμερο 1 κανένα άλλο τραγούδι ή δίσκος δεν έχει καταφέρει σε εισαγωγικά κάτι τέτοιο με, από αυτό που κατάφεραν οι Foreigner με το Waiting for a Girl Like You. Ανεβαίνοντας λοιπόν στο νούμερο 2, αρχικά είχε μπροστά του το Physical της Olivia Newton-John για 9 συνεχόμενες εβδομάδες, και αντί να ανέβει αυτό την 10η εβδομάδα στο νούμερο 1, οι Hall & Oates κέρδισαν τους Foreigner με το I can't go for that, no can do, τον Ιανουάριο του 1982, ένα ακόμα τραγούδι το οποίο έκλεψε την κορυφή από το Waiting for a Girl Like You. Από εκεί πέρα βέβαια ξεκίνησε η λογική πάντα πτώση. Η πρώτη πλευρά του τότε βινιλίου, να πω ότι για μία ακόμη φορά έχω καταφέρει και έχω βρει την πρώτη έκδοση του δίσκου όπως πρωτοκυκλοφόρησε, δηλαδή στην Αμερική του 1981, σε ψηφιοποιημένη της εκδοχή για να ακούσουμε σήμερα. Η πρώτη πλευρά λοιπόν του τότε βινιλίου κλείνει με το τελευταίο σίγγλ που έβγαλαν οι Foreigner για την προώθηση του δίσκου χωρίς τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι το Luan.

Και θα συνεχίσουμε τώρα με τις ιστορίες για τα τραγούδια του δίσκου ή τις ιστορίες γύρω από το δίσκο, καθώς το πρώτο σίγγλ που επιλέχθηκε να τον προωθήσει εν τέλει είναι μάλλον το πιο γνωστό από το δίσκο στα δικά μας αυτιά, ίσως και το πιο γνωστό των Foreigner, κυρίως λόγω της συνεχής του μετάδοσης στα πανταχού ραδιόφωνα σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Στην αρχή, ωστόσο, δεν ήταν κάτι το οποίο θα έμπαινε στο δίσκο ή τουλάχιστον με τη μορφή που το μάθαμε εμείς πλέον. Υπάρχει η ιστορία ότι ο νοτιοαφρικανός παραγωγός, ο Ματ Λάντζ, ζήτησε να ακούσει κάθε μία από τις ιδέες που είχε ο Μικ Τζόνς στην κιθάρα, είτε αυτές οι ιδέες ήταν ανεπτυγμένες, είτε αυτές τις ιδέες τις γούσταρε ο Μικ Τζόνς, είτε τις μισούσε, ήθελε να τις ακούσει όλες και κάποια στιγμή του έπαιξε μία ιδέα που είχε στο μυαλό του να την κάνει ένα instrumental κομμάτι αρκετά πειραματικό, λίγο rock, λίγο soul. Εν τέλει από όλο αυτό βγήκε το Urgent.

Top 10 hit λοιπόν στην Αμερική, το Urgent πρώτο. Ήταν από τα single του δίσκου, του τέταρτου δίσκου, τον Foreigner, νούμερο 4. Πιο συγκεκριμένα, κορυφή στην κατηγορία των mainstream κομματιών ή mainstream rock, όπως λεγόταν τότε. Τώρα η άλλη ιστορία της παραγωγής του δίσκου λέει ότι κατά τη διάρκεια της δεκάμηνης περίοδου της παραγωγής, από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συνθέσεις και οι ηχογραφήσεις μέχρι και το τέλος, κάποια στιγμή αποφάσισαν αντί να πηγαίνουν στις 12 το μεσημέρι στο στούντιο, να πηγαίνουν και να ξεκινάνε να δουλεύουν στις 12 η ώρα το βράδυ. Εντάξει, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, η αλήθεια είναι αυτή την ιστορία, είναι πολλά τα παραδείγματα. Την πιστεύουμε ή δεν την πιστεύουμε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το οποίο μάλλον όντως ισχύει, να κάνω εδώ πέρα μία σημείωση, είναι μία περίοδος που τα στούντιο, ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 70, κάποια στούντιο έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν με βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο και όχι έτσι συγκεκριμένα μόνο το πρωί και να κλείνουν το βράδυ. Αυτό λοιπόν το οποίο όντως μπορούμε να πιστέψουμε είναι ότι εκείνες τις ώρες, ειδικά άμα το στούντιο είναι σε το κέντρο κάποιες έτσι μεγάλες πόλεις, από μία ώρα και μετά διάφοροι περίεργοι γνωστοί γνωστών που έχουν ξεμείνει από τις μπαρότσαρκες ή από τα live κλπ. Μπορεί εν τέλει να καταλήγουν εκεί. Ή για παράδειγμα, όπως είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ για το Electric Lady, το στούντιο του Jimi Hendrix, που έλεγε ότι άμα ήξερες, άμα είχες βγει το βράδυ, μπορεί να έχεις πει και κάτι παραπάνω και ήξερες ότι στο το τάδε στούντιο που είναι σε αυτόν τον δρόμο εκείνη την ώρα ηχογραφεί αυτή η μεγάλη μπάντα ή αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, πήγαινες, χτυπούσες την πόρτα, άμα είχες και λίγη τύχη, σε άφηναν να μπεις. Και είναι αρκετά τα τραγούδια του δίσκου που φαίνεται όντως να έχουν επηρεαστεί από αυτούς τους περίεργους χαρακτήρες που συναντάς τις πολύ αργά ώρες της νύχτας ή τις πολύ πρώτες πρωινές.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ένα ακόμα από αυτά τα τραγούδια στην ιστορία της pop και της rock μουσικής που όσο πάμε πίσω τις δεκαετίες γίνεται ακόμα και πιο συχνό το φαινόμενο να μιλάνε άντρες αρκετά μεγάλης ηλικίας για κορίτσια τα οποία οριακά είναι ενήλικα ή πολλές φορές δεν είναι. Τέλος πάντων, ένα από αυτά είναι και το Woman in Black, και τουλάχιστον υπάρχει ο υπαινιγμός για την ηλικία της κοπέλας για την οποία έχει γραφτεί το τραγούδι, το έχει γράψει ο Mick Jones. Τώρα, τελειώνοντας τον δίσκο αυτό, ξεκινάνε μια περιοδία οι Foreigner ανάμεσα στο 81 και στο 82, όπου συνεχίζουν να συνεργάζονται με ακόμα περισσότερους σεσιονάδες και κάπως έτσι θα πάει η ιστορία του σχήματος από εκεί και πέρα. Και ένα άλλο παράδοξο που έχει να κάνει με το συγκρότημα είναι ότι ένα χρόνο αργότερα βγάζουν μια συλλογή, το Records, με τραγούδια επιτυχίες από τους 4 πρώτους δίσκους, και αυτή η συλλογή εν τέλει ήταν η πιο επιτυχημένη εμπορικά κυκλοφορία του σχήματος. Δεν θα φτάσουμε εκεί, ωστόσο σήμερα έχουμε δύο ακόμα τραγούδια για να ολοκληρώσουμε τον δίσκο. Συνεχίζουμε με τον Girl on the Moon.

Τώρα, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το φόρο, τέταρτος δίσκος των Φόρο Ινερ ήταν ένας πραγματικά τρομακτικά πετυχημένος δίσκος. Πρώτη φορά που φτάνουν με δίσκο στην κορυφή στην Αμερική και μοναδική φορά που καταφέρνουν κάτι τέτοιο. Νούμερο 5 έγινε στην Αγγλία. Στην Ευρώπη γενικότερα θα πιάσουν λίγο αργότερα από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Η Φόρο Ινερ, ωστόσο, στην Αμερική κάθεται για 10 ολόκληρες εβδομάδες συνεχόμενες, μάλιστα στην κορυφή. Πολύ λίγοι δίσκοι έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο. Πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως έχει πουλήσει ο δίσκος. Ολοκληρώνουμε την ακρόασή του με το Don't Let Go.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Four, ολόκληρο ο τέταρτος δίσκος των Foreigner. Όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, την επιτυχία στην Ευρώπη θα την κάνουν τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά θα την κάνουν με τον επόμενο τους δίσκο, το Agent Provocateur του 1984, ο οποίος έπιασε κορυφή και στην Μεγάλη Βρετανία και κυρίως εξαιτίας του πρώτου σίγγλ που κυκλοφόρησαν για την προώθηση του δίσκου. Ένα από τα τραγούδια που λέω μερικές φορές ότι έγιναν νούμερο ένα σχεδόν παντού στον κόσμο, κάτι τέτοιο ήταν και το I Want to Know What Love Is. Με αυτό θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Θα σου 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Είναι το Τσουκ Φόξ, μια εκπομπή που ασχολείται με το ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Το Άστρο Ανταφύλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από τη συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤ.com. Ξεκινήσαμε για σήμερα και ακούμε ακόμα το Βάλς της Ουτοπίας, ένα παλιότερο κομμάτι σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή, του πολύ σημαντικού και πολύ αξιόλογου αυτού συνθέτη που ζει και δημιουργεί στην πόλη μας. Ο Γιώργος Καζαντζής είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Και είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε για το ολοκένουργιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο πριν λίγες μέρες, ο Πλανώδιος, και θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια που υπάρχουν στον Πλανώδιο, θα τα ακούσουμε με τη σειρά έτσι όπως αυτά βρίσκονται, θα συζητήσουμε για όλη τη δημιουργία του άλμπουμ, για την ιδέα που είχαν οι Mosaic, το συγκρότημα αυτό που αποτελείται από τους μουσικούς του Μουσικού Κοτιού, που είχαν την ιδέα αυτή πριν λίγα χρόνια και πώς υλοποιήθηκε αυτή η ιδέα και πώς φτάσαμε να έχουμε τώρα αυτό το άλμπουμ με τα 7 πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Και είμαστε εδώ για όλα αυτά, κύριε Καζαντζή. Ευχαριστώ που ήρθατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω και επιδιώκω να γίνονται διαζώσεις όσο γίνεται οι εκπομπές με παρουσιάσεις δίσκων και με συζητήσεις, και νομίζω είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνουμε μαζί και είστε πάντα ανοιχτός και πάντα πολύ πρόθυμος. Και ήθελα ειδικά αυτόν τον δίσκο να τον παρουσιάσουμε εδώ. Νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό τώρα πολύ προσωπική άποψη, αλλά είναι ο καλύτερος που έχετε βγάλει τα τελευταία χρόνια. Όλοι είναι πολύ καλοί. Αυτός για μένα είναι λίγο καλύτερος. Και έχει να κάνει και με τους συντελεστές, έχει να κάνει και με την ιδέα, έχει να κάνει και με τους μουσικούς και έχει να κάνει με το πρωτογενές υλικό. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Να πούμε πώς ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό ο Πλανώδιος.
1: Ναι, η ιδέα γεννήθηκε μέσα στην εκπομπή το Μουσικό Κουτί, όταν ήμουν προσκεκλημένος, μετά τα γυρίσματα
0: του Νίκου Πορτοκάλλου, να πούμε, στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
1: Και μάλιστα τον πήρα προχθές τον Νίκο, δεν το ήξερε ότι και αισθάνθηκε πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος, γιατί ήθελα να του ζητήσω να πει δύο λόγια. Αλλά θα είναι στο εξωτερικό όταν θα κάνουμε την παρουσία στην Αθήνα. Λοιπόν, και με βάλαν στη μέση τα παιδιά. Στην κυριολεξία με βάλαν στη μέση.
0: Η εκπομπή αυτή συγκεκριμένη είχε γίνει το 2022 και ήσασταν καλεσμένος με τον, είδα σήμερα, με τον Βασίλη Λέκα και τη Σοφία Παπαδάσου.
1: Ναι. Θα να πάω με τη Λιζέτα καλημέρι, αλλά η Λιζέτα από τότε είχε αποστασιοποιηθεί. Σεβαστή επιλογή της. Και πήρα τον Βασίλη τον Λέκα και του είπα να πάμε μαζί. Ναι, τα παιδιά μου πρότειναν αυτό. Εγώ το πήρα ως κομπλιμέντο, γιατί το θεωρώ παράσιμο να έχω την εκτίμηση αυτών των εξαιρετικών μουσικών και εξαιρετικών παιδιών, γιατί αυτό το είδα από κοντά. Τα παιδιά αυτά γνωρίστηκαν εκεί μεταξύ τους και δέσανε πολύ οι ψυχές τους, ας πούμε, και η τεχνική τους και η αισθητική τους.
0: Μια πάρα πολύ ωραία.
1: Και μετά μου το θύμισαν πάλι εδώ σε ένα φεστιβάλ που είχε γίνει στο Μπούκοβο, στη Μονή Λαζαριστών.
0: Επέμειναν δηλαδή.
1: Επέμειναν. Και το έκανα, γιατί δεν
0: ήθελα. Σας ζήτησαν άρα να γράψετε καινούργια τραγούδια.
1: Ναι,
0: όχι να ηχογραφήσετε κάτι
1: παίξουν,
0: παλιότερο.
1: Να παίξουν δισκογραφικά, ας πούμε, δικιά μου μουσική. Και επειδή εγώ βίωσα τον ήχο τους και όλη τους αυτή τη μουσική εκφορά, τους έφτιαξα 7 τραγούδια. Τους έκανα ένα σπαρτίτο με τις ενορχιστρωτικές μου ιδέες, γιατί για μένα η ενορχήστρωση είναι η επέκταση της σύνθεσης μου, αλλά τους είπα πάρτε το στον κόσμο σας, γιατί αυτό ήθελα να γίνει και αυτό θέλαν και αυτοί.
0: Ακούω.
1: Τους απελευθέρωσα δηλαδή με αυτό. Σεβάστηκαν βέβαια όλα αυτά και έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο και θα ακούσουμε ένα τα κομμάτια. Να πω ότι αυτή η κίνηση από τους Mosaic ήταν η πιο σωστή που μπορούσαν να κάνουν και η πιο ωραία. Κλείνοντας η εκπομπή αυτή του Νίκου Πορτοκάλλουλου, να συνεχίσουν να υπάρχουν ως μπάντα και ως ομάδα, έχοντας δημιουργήσει κάτι πολύ ωραίο ως αποτέλεσμα, ως ηχητικό αποτέλεσμα. Και εκτός από την ξεχωριστή πορεία που έχει ο καθένας παίζοντας ως μουσικός, να ηχογραφήσουν κάτι που να είναι δικό τους. Οπότε αυτό νομίζω είναι και το παίρνουν και αυτοί ως κομπλιμέντο που εσείς δεχτήκατε.
1: Δηλαδή, μα τους δένει και αυτούς.
0: Ναι.
1: Τους
0: ναι.
1: δένει και αυτούς ως οντότητα. και τους δένει και μαζί μου. Και αυτό είναι που εμένα με χαροποιεί.
0: Και σκεφτόμουν σήμερα που διάβαζα και αυτή την ιστορία, η οποία υπάρχει και στο δελτίο τύπου, μου την είχατε πει και εσείς ότι το πήρατε ως κομπλιμέντο. Φαντάζομαι ότι πολλοί σας στέλνουν τραγούδια, πολλοί σας στέλνουν στίχους, πολλοί σας λένε ότι θέλουν να τραγουδήσουν.
1: Ναι. Πρέπει να προσλάβω γραμματέα, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα.
0: Και νομίζω ότι είστε πολύ ανοιχτό σε αυτά. Δηλαδή και τους στίχους διαβάζετε και με νέα
1: όλα τα διαβάζω.
0: Παιδιά συνεργάζεστε και με νέους μουσικούς. Είστε πάρα πολύ ανοιχτό. Και πολύ παραγωγικό τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια πότε ξεκινήσατε να τα γράφετε? Αν πούμε ότι το 22 έγινε εκπομπή.
1: Ναι. Κοίταξε, υπήρχε κάποια από αυτά, ήταν οργανικά μου κομμάτια, τα οποία τα προσάρμοσα δομικά, ας πούμε, για τραγούδια. Έγραψε στίχους η Ναντίνα Κυριαζή πάνω στα δύο. Είχαμε και μια πολύ ζεστή συνεργασία και προσωπική επικοινωνία με τον Ισάκ Σούση, τον Αϊμνίστο, ο οποίος έφυγε λίγο μετά που τ' άκουσε όλα τα τραγούδια.
0: Πρόλαβε, τ' άκουσε.
1: Ναι. Και έτσι βγήκε αυτό το υλικό. Τα κομμάτια τα περισσότερα, δηλαδή δύο ήταν οργανικά και τα υπόλοιπα πέντε τα έγραψα με το που άρχισε να... ότι δέχτηκα την πρόταση αυτή με χαρά, δηλαδή.
0: Είχατε... Οι στοιχοί του Ισάξουση υπήρχαν, τους είχατε ή σας τους έδωσε?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, γιατί ο Ισάκ μου έχει στείλει πάρα πολλούς στίχους. Τους έχω. Έχω μια πολύ εξαιρετική επικοινωνία με τον αδερφό του, που είναι αγγλικήτατο πλάσμα. Και δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν πριν, πάντως του ζήτησα και μετά στίχους.
0: Για να πάρουμε ένα τραγούδια. Το άλμπουμ ανοίγει με τον νυχτερινό ουρανό, σε στίχους του Ισάκ Σούση. Τραγουδάει η Μαρία Παπαγεωργίου. Ναι. Πρώτη φορά συνεργάζεστε.
1: Δισκογραφικά, ναι. Τις κάνω εγώ διφωνίες στο κουπλέ και κάνει η ίδια διφωνία στο ρεφρέν.
0: Να ακούσουμε τον νυχτερινό ουρανό.

0: Νυχτερινός ουρανός ακούσαμε από την Μαρία Παπαγεωργίου σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή, στίχους του Ισάκ Σούση και είναι το κομμάτι αυτό που ανοίγει το καινούριο άλμπουμ, το Πλανόδιο, που μόλις κυκλοφόρησε με τους Μοζαϊκ να παίζουν τα κομμάτια αυτά. Να αναφέρουμε ποιοι είναι οι Μοζαϊκ, κύριε Καζαντζή. Ναι, ο Γιάννης Δίσκος, ο οποίος παίζει κλαρίνο και σαξόφωνο, ο Στέλιος Φραγκούς είναι στο πιάνο, ο Δημήτρης Καζάνης στο βιολί, ο Βίρονας Τσουράπης στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Λάμπης Κουντουρόγιαννης στις κιθάρες, ηλεκτρικές και τις ακουστικές και ο Θανάσης Τσακυράκης στα τύμπανα. Είναι η αγαπημένη μας ομάδα από το μουσικό κουτί, οι οποίοι νομίζω έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν ήχο που είναι αναγνωρίσιμος. Mm-hmm. Ακούγοντας δηλαδή σήμερα όλο το άλμπουμ, καταλάβαινα ότι είναι η Μοζαϊκ. Να πούμε ότι έχουν συμμετάσχει στον δίσκο και ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο οποίος έπαιξε λαούτο, ο Νίκος Μαγνήσαλης έπαιξε νταούλη και η Εύη Καζαντζή.
1: Η Εύη που έπαιξε σε αυτό το κομμάτι και σε ένα ακόμη βιολοντσέλο.
0: Οπότε εσείς δημιουργήσατε αυτά τα τραγούδια, τα 5 εντελώς από την αρχή, τα 2 όπως είπατε ήταν οργανικά στα οποία βάλατε στίχους. Πώς διαλέξατε τους τραγουδιστές, τους ερμηνευτές?
1: Αυτό τώρα το ρωτάνε συνέχεια και η απάντηση είναι λίγο μεταφυσική. Γιατί εγώ θεωρώ τα τραγούδια μοντότητες και προσπαθώ να τα αφουγκράζομαι. Λοιπόν, ακούω λοιπόν τι μου ζητάνε τα τραγούδια. Δηλαδή, ουσιαστικά τι ταιριάζει στη...
0: Εντάξει, έχει μαζευτεί μια καταπληκτική ομάδα ερμηνευτών στο συγκεκριμένο δίσκο. Ναι. Έτσι, και στο συγκεκριμένο δίσκο.
1: Ναι, αλλά αγαπημένοι όλοι δικοί μου και είμαι αγαπημένος τους και γι' αυτό δέχτηκα με πολύ χαρά όλοι.
0: Ναι. Γράψατε τον νυχτερινό ουρανό μου και απευθυνθήκατε στη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία φαντάζομαι ενθουσιάστηκε.
1: Εννοείται.
0: Και πότε τα ηχογραφήσατε τα κομμάτια αυτά? Από όσο ξέρω, θα δουλεύετε καιρό.
1: Το 22 νομίζω.
0: Στο Αντάρτ.
1: Στο Αντάρτ Studios.
0: Ναι, στην Αθήνα.
1: Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό studio, δεν υπάρχει τώρα.
0: Και ήταν από τις τελευταίες ηχογραφίες κιόλας που γίνανε. Ναι.
1: Η ηχογράφηση της Μαρίας, η φωνή, ήταν η τελευταία ηχογράφηση. Δηλαδή εμείς γράφαμε και μαζεύαν τα παιδιά στο στούντιο. Ήταν στις εγκαταστάσεις της Φίνος Φιλμ, εξαιρετικός χώρος.
0: Ναι. Υπάρχει το Πολύτροπο όμως τώρα.
1: Ναι, το Πολύτροπο πάντα υπάρχει.
0: Πάντα υπάρχει στην Καλαμαριά. Επόμενο λοιπόν τραγούδι, να πούμε ότι ο Νυχτερινός Ουρανός είναι ένα πολύ ωραίο άνοιγμα, πολύ ωραίο κομμάτι. Επόμενο τραγούδι, επίσης σε στίχους του Ισαάκ Σούση, είναι ο Έρημος και ο Άδας.
1: Ναι.
0: Με τον αγαπημένο μου τραγουδιστή.
1: Τον Παντελή.
0: Ο Παντελής Θεοχαρίδης. Πείτε μου για αυτό το τραγούδι, είναι στίχους πάλι που σας έδωσε ο Ισαάκ.
1: Ναι, είναι στίχους, το έγραψα αμέσως, με τράβηξε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και αμέσως σκέφτηκα τον Παντελή. Δηλαδή έβγαινε ο Παντελής, αναδύονταν μέσα από την εκφορά του τραγουδιού.
0: Νομίζω είναι και από τις πιο όμορφες στιγμές στο δίσκο.
1: Ναι, είναι μια ωραία μπαλάντα. Βέβαια εγώ σε κάποια κομμάτια θέλω κάτι ακόμη και ίσως να μου έχει μείνει αυτό έτσι, δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έπιασε το στόχο του κομμάτι.
0: Να τα ακούσουμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Καζαντζής και ακούμε το καινούριο του άλμπουμ και συζητάμε γι' αυτό, συζητάμε για τον Πλανόδιο. Ακούσαμε την συμμετοχή του Παντελή Θεοχαρίδη. Επόμενο στη σειρά κομμάτι είναι ο Πλανόδιος που έδωσε και το όνομα σε όλο το άλμπουμ. Ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Mm-hmm. Ένα πολύ ιδιαίτερο ντουέτο.
2: Ναι, ήταν ένα εγχείρημα τολμηρό που πιστεύω ότι
1: πάρα πολύ καλό.
2: Πάει καλά, ναι, mm-hmm. από την αποδοχή που βλέπω που έχει από τον κόσμο.
1: Η Αντίνα Κυριαζή έγραψε εδώ στίχους.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα από τα οργανικά μου.
1: Mm-hmm. Ναι. Το ντουέτο είναι ανάμεσα στο Βασίλη Σκουλά και την Σόνια Θοδωρίδου. Mm-hmm. Δύο καλλιτέχνες που δεν περίμενε κανείς ότι οι φωνές τους θα ταιριάξουν τόσο πολύ και τόσο ιδανικά. Να τα ακούσουμε.

0: Πολύ όμορφο ντουέτο. Ο Πλανόδιος, πολύ ωραία στίχη από την Ναντίνα Κυριαζή. Και είναι αυτό ένα από τα κομμάτια, όπως είπατε, που ήταν οργανικό και βάλατε στίχους μετά. Στο Φόμπιζου ήταν η πρώτη του εκδοχή. Όπως είπατε πριν, τα τραγούδια είναι οντότητες, που, τα τραγούδια σας, που μπορούν να αλλάξουν μορφή, μπορούν να ξανατραγουδηθούν, μπορούν να, από οργανικά να γίνουν τραγούδια, μετά ίσως πάλι οργανικά και να τραγουδήσουν και άλλοι και άλλοι. Το κάνετε αυτό με τα τραγούδια σας και είναι ωραίο. Το συγκεκριμένο ντουέτο ακούσαμε νομίζω την ομορφιά του. Να πούμε ότι οι Μοζαΐκ ηχογράφησαν όλοι, ηχογράφησαν ζωντανά, έτσι?
1: Ναι, ζωντανά. Όλα τα τραγούδια είναι ηχογραφημένα ζωντανά. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο βέβαια, που το κάνουμε γενικώς στο στούντιο. Δηλαδή μπήκαν όλοι μαζί, γράψανε και τα όργανα που ήταν ακουστικά, που είχαν μικρόφωνα και αναγκαστικά περνούσαν μέσα από τα μικρόφωνα των άλλων, ξαναγράψαν πάνω στο σύνολο. Και έτσι είχαμε απομονωμένα όλα τα όργανα για να μπορεί να γίνει μίξη σωστά. Είναι ωραία τεχνική αυτή.
0: Αυτό είναι και μια τεχνική που δημιουργεί και το ενιαίο αποτέλεσμα που έχει ο δίσκος.
1: Το ζωντανό.
0: Το ζωντανό, γιατί όταν έχουμε τόσους πολλούς ερμηνευτές, πρέπει να υπάρχει από πίσω κάτι σταθερό, ας πούμε, που να, έχει, να μην γράφουν διαφορετική μουσική και χάνεται το... ένα ορχιστρωτικό αποτέλεσμα. Στο συγκεκριμένο που ακούσαμε, να πούμε ότι ο Δημήτρης Μιστακίδης έπαιζε λαούτο.
1: Λαούτο και ο Νίκος ο Μαγνήσαλης Νταούλη.
0: Και ήταν αυτός ο Πλανόδιος που έδωσε και το που δίνει τον τίτλο στο άλμπουμ. Επόμενο κομμάτι, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Νατάσα Μποφίλιου, ναι.
0: Έχουμε πάλι στίχους του Ισάκ Σούση. Είναι ο υπόλοιτος λοιπόν. Τι έχει
1: να Νατάσα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Υπάρχει έτσι μια αμοιβαία χαρά και επικοινωνία και θαυμασμός. Και όντως το κομμάτι αυτό μου μίλησε, μου λέει θέλω την Νατάσα. Τώρα θα μας ακούνε οι ακροατές και θα γελάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς καλλιτέχνες έχουμε και ένα παράλληλο κόσμο, την κοσμάρα μας που μπαίνουμε μέσα και ζούμε καμιά φορά. Εκεί την άκουσα λοιπόν.
0: Και έτσι δημιουργούνται και ωραίοι δίσκοι και όλο αυτό ξεκίνησε, όπως είπαμε, από μια ιδέα που είχαν οι Μοζαΐκ και έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε ένα άλμπουμ που είναι μαζί. Μαζί συνυπάρχουν στο άλμπουμ ο καθένας σε ξεχωριστό τραγούδι. Μαρία Παπαγεωργίου, ο Παντελής Θεοχαρίδης, ο Βασίλης Κουλάς, η Νατάσα Μποφίλιου. Θα ακούσουμε μετά και άλλους. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος αυτό. Αυτός, ακούσουμε τον υπόλοιπο λοιπόν.

0: Ήταν η συμμετοχή της Νατάσας Μποφίλιου στον υπόλοιπο που βρίσκεται στον Πλανόδιο, τον καινούριο δίσκο του Γιώργου Καζαντζή. Η Mosaic είναι η μπάντα που ακούμε να παίζει, οι οποίοι μοιράζονται τις ενορχιστρωτικές ιδέες. Είχατε εσείς, κύριε Καζαντζή, δώσει τον οδηγό και η Mosaic ουσιαστικά βάλανε και αυτή τα δικά τους στοιχεία.
1: Όχι απλά οδηγό, ένας παρτίτο το οποίο είχε μέσα τις ενορχιστρωτικές ιδέες τις δικές μου. Αλλά επειδή τους έδωσα το ελεύθερο να το πάρουν στον κόσμο τους και έτσι έπρεπε να γίνει, το μετουσιώσαν ορχιστρικά όλες αυτές τις ιδέες και τις πήραν στον κόσμο.
0: Είναι ένα άλμπουμ αυτό που από ό,τι συζητήσαμε θα βγει και σε βινήλιο. Ναι. Που αξίζει να βγει σε βινήλιο.
1: Ναι, θα το βγάλει ο μετρονόμος. Νομίζω ότι στην παρουσίαση 23 Οκτωβρίου την Πέμπτη στην Αθήνα στο Σταυρό του Νότου θα το έχει έτοιμο.
0: Άρα θα παρουσιαστεί στην Αθήνα ο Πλανόδιος.
1: Ναι, παρουσιάζεται σε μια συναυλία, παρουσίαση συναυλία, γιατί θα παιχτούν και άλλα δικά μου τραγούδια, τα οποία θα τραγουδήσουν οι τραγουδιστές που θα είναι ήδη εκεί. Έκανα ένα.
0: Και θα είναι όλοι εκεί, θα είναι η Mosaic σίγουρα.
1: Ναι,
0: θα παίζετε εσείς ή όχι?
1: Εννοείται, θα παίξω και εγώ μαζί τους.
0: Ναι, ωραία. Βέβαια. Και θα είναι και όλοι οι τραγουδιστές εκεί και θα ακούσουμε όλα αυτά τα κομμάτια. Θεσσαλονίκη, παρουσίαση.
1: Θα δούμε, γιατί είναι πιο δύσκολο αυτή. Όλοι τους είναι στην Αθήνα, είναι πιο εύκολο οικονομικά να στηθεί. Εξαρτάται από το πόσο καλά θα πάει και πόσο θα μας ζητήσει το ίδιο το event να γίνει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα γίνει και στη
1: το θέλουν πάντως όλοι.
0: Ωραία. Φαντάζομαι ότι μέσα στο χειμώνα κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Επόμενο κομμάτι, Γιώργος Μεράντζας. Φίλος σας, πολύ.
1: Αγαπημένος, θείος τραγουδιστής για μένα. Ο Νταλάρας έχει τον τίτλο του θείου, ο θείος, αλλά θεωρώ ότι και ο Μεράντζας είναι θείος τραγουδιστής. Άρρωστε και ο Νταλάρας με τον Μεράντζα όταν βρίσκονται, ο Νταλάρας του ρίχνει αυτό το κομπλιμέντο.
0: Και είναι ένα κομμάτι σε στίχους του Βαγγέλη Βελόνια. Είναι το μοναδικό που έχει γράψει ο Βαγγέλης Βελόνιας. Έχει ωραία στοιχεία από την Ανατολή. Πώς ονομάζεται το κομμάτι? Ξέρει μα δεν ξέρει.
1: Ξέρει μα δεν ξέρει.

0: Ήταν ένα καινούριο τραγούδι. Ο Γιώργος Μεράντσας ήταν στην ερμηνεία. Ο Γιώργος Μεράντσας, ο οποίος έχει τραγουδήσει και στον προηγούμενο δίσκο, προπροηγούμενο, με την Ασπασία Στρατηγού,
1: ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: κομμάτι.
1: Το Πολεμιστή. Ναι.
0: Και έχετε γράψει, πόσο ξέρω, και κάποια κυκλοφόρητα κομμάτια για τη φωνή του Γιώργου Μεράντζα, τα οποία προορίζονται για μια εκδήλωση που θα γίνει αφιέρωμα στον Αναγνωστάκη τον Οκτώβριο. Ναι, ναι. Θα παρουσιαστεί η συναυλή αυτή με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Αναγνωστάκη στο Μέγαρο Μουσικής. Θα παίξει συμφωνική ορχήστρα, θα είναι ο Γιώργος Μεράντζας εκεί και εσείς, από όσο ξέρω, και θα παίξετε.
1: Ναι, θα παίξω και ενορχήστρο σε τα κομμάτια, όπως πάντα βέβαια. Δεν θέλω να μου ενορχιστρούν άλλοι, εκτός αν είναι τα πράγματα έτσι.
0: Τονίζετε πάντα την ενορχήστρωση και τη βάζετε μαζί με τη μουσική και συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό.
1: Όσες φορές δεν μπορούσα να το κάνω και άφησα, δεν ήμουν ικανοποιημένος, ήταν άλλο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, μου ζητήθηκε από την συμφωνική του Δήμου Θεσσαλονίκης να συνεισφέρω με δύο τραγούδια, δύο αμελοποίητα τραγούδια του Μανώλη Αναγνωστάκη. Ναι, το θεώρησα τιμή βέβαια και τα έγραψα, τα ορχήστρωσα, τα έχω έτοιμα εδώ και 3 μήνες και εκεί άκουσα τον Γιώργο του Μεράντζα να τα τραγουδάει και τα έδωσα. Βέβαια προχθές αντιλήφθηκα ότι είναι ενταγμένη στα Δημήτρια και εγώ έχω μεγάλη απογοήτευση από το θεσμό, διότι είμαι 4 φορές κομμένος από το θεσμό,
0: από τα Δημήτρια. Εσείς.
1: Ναι, εγώ, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, θα συνεισφέρει. Η μουσική δεν βγάζει ούτε δηλητήριο, ούτε πάθος, ούτε ένταση. Βγάζει μόνο ψυχή.
0: Σημασία έχει ότι θα τραγουδήσει ο Γιώργος Μεράντζας δύο κυκλοφόρητες μελοποιήσεις δικές σας και στην ορχήστρωση δικιά σας, που θα ακουστούν στο αφιέρωμα για το Μανώλη Αναγνωστάκη στις 20 Οκτωβρίου στο Μέγαρο και μετά θα κατεβείτε μαζί, όπως μου είπατε.
1: Θα κατεβούμε την επόμενη το πρωί, ναι, στην Αθήνα για να κάνουμε πρόβες με τους Μοζάικ για τις 23 και τις 24 θα επιστρέψουμε, γιατί ο Μεράντζας θα παίζει και επειδή τον φιλοξενώ σπίτι θα
0: παίζει πάλι στη Ζόγια, όσο ξέρω, με πολύ καλούς μουσικούς, μια εξίσου καλή μπάντα.
1: Εκείνη είναι άλλη πλέον Εθνική Ελλάδος.
0: Και είναι όλη αυτή η νέα γενιά μουσικών που είναι πάρα πολύ καλή και δημιουργεί πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή και η ομάδα των μουσικών που είναι νέοι μουσικοί όλοι, που παίζουν με τον Γιώργο τον Μεράντζα, και η Μοζαϊκ, και υπάρχουν πολύ καλοί μουσικοί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολύ καλοί συνθέτες, κύριε Καζαντζή.
1: Αυτό μπορώ να το πω εγώ. Θα συμφωνήσω για τους μουσικούς ότι υπάρχει η νέα γενιά μουσικών.
0: Είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Και ήδη αναφέραμε δύο ομάδες μουσικών κιόλας, δύο μπάντες που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες. Και εδώ έχουμε τους Μοζαϊκ. Το κομμάτι που ακούσαμε έπαιξε ο Θάνος Κατζατζής στην μπάνα. Επόμενο κομμάτι
1: και
0: λοιπόν.
1: Και η Εύη έπαιξε τσέλο μαζί με τον Δημήτρη τον Καζάνη στα έγχορδα.
0: Πολύ καλός και ο Δημήτρης ο Καζάνης.
1: Ευχαριστώ.
0: Επόμενο κομμάτι λοιπόν. Είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, νομίζω, να τραγουδάει κάτι καινούριο. Λάκης Παπαδόπουλος. Και νομίζω είναι και λίγο έκπληξη ο Λάκης Παπαδόπουλος, έτσι.
1: Ναι, και εκεί τον άκουσα το Λάκη και τον φώναξα. Ο Λάκης βέβαια μένει κοντά μου πλέον. Τα περισσότερα.
0: Θεσσαλονίκη μένει.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη μένει. Το περισσότερο μέρος της χρονιάς. Και μάλιστα έμενε Καλαμαριά μέχρι πρότινος. Τώρα επίσης πάλι κοντά. Στη στάση μετρό Βούλγαρη, εκεί μένει τώρα. Και το πρότεινα, ήρθε και καθήμενος στην πολυθρόνα του έδωσα ένα μικρόφωνο δυναμικό και το τραγούδισε από εκεί έτσι σαν demo και κράτησε αυτό.
0: Στίχη Ναντίνα Κρυαζή, αρχή και τέλος.

και τέλος, καρδιά και βέλος, αλήθεια θάρρος.

0: Αρχή και τέλος λοιπόν ακούσαμε από τον Λάκη Παπαδόπουλο και να πάμε σιγά σιγά και στο τέλος του δίσκου, κύριε Καζαντζή. Ποιο είναι το τελευταίο κομμάτι?
1: Το Πανηγύρι.
0: Το Πανηγύρι.
1: Στο στίχο Κωνσταντίνας Κυριαζή και τραγουδάει η αγαπημένη μας η Ναταλία Λαμπαδάκη.
0: Αγαπημένη μας Ναταλία Λαμπαδάκη. Ακόμα μια πολύ ωραία στιγμή στο δίσκο. Για να ακούσουμε.

0: Πανηγύρι λοιπόν ακούσαμε από την Ναταλία Λαμπαδάκη και είναι αυτό το πανηγύρι που κλείνει το άλμπουμ Πλανόδιος που μόλις κυκλοφόρησε σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή και στίχους της Ναντίνας Κυριασή, του Ισάκ Σούσου και του Βαγγέλη Βελόνια. Ψηφιακά κυκλοφορεί προς το παρόν το άλμπουμ
1: αυτό. Προς το παρόν θα κυκλοφορήσει και σε βινήλιο από το Μετρονόμο, θα είναι στην παρουσίαση δηλαδή, θα είναι έτοιμο.
0: Η παρουσίαση, είπαμε, θα γίνει στην Σταυρό του Νότου στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου. Αναμένουμε να γίνει και στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι στο κομμάτι που ακούσαμε κάναν φωνητικά η Μοζαϊκ,
1: ναι.
0: Και στο προηγούμενο κομμάτι του Λάκη Παπαδόπουλου κάνατε φωνητικά εσείς.
1: Ναι, το είπαμε μαζί ουσιαστικά.
0: Ναι, κάνατε φωνητικά κι εσείς. Για όσους είναι έτσι παρατηρητικοί. Και είναι και αυτό και μια ευκαιρία να ξαναβρεθούν και οι Μοζαϊκοί να παίξουν όλοι μαζί, γιατί ο καθένας τώρα έχει σκορπίσει σε διαφορετικές πόλεις.
1: Και γι' αυτό από ό,τι μου λένε θα το χαρούν πάρα πολύ.
0: Οπότε να αναζητήσει κάποιος το άλμπουμ αυτό, αξίζει, έχει και ένα ωραίο εξώφυλλο, δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει.
1: Ο Πάνος Ανδριανός.
0: Ακούσαμε όλα τα κομμάτια, θα κυκλοφορήσει και σε βινήλιο, περιμένουμε και την παρουσίαση στην Θεσσαλονίκη, θα είναι ωραίο να τους δούμε και την πάντα μαζί τους, Μοζαϊκ, και μαζί σας εννοείται. Είστε πάρα πολύ παραγωγικός τελευταία, βγάζετε συνέχεια δίσκους, δηλαδή από το 22 μέχρι τώρα είναι ένας δίσκος που έχει κυκλοφορήσει το 23 για παράδειγμα δικό σας.

0: Και το έχει πει εξαιρετικά, το αγάπησε το τραγούδι, το έκανε δικό του.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για τους πρίγκιπες του τραγουδιού.
0: Σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ναι, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Και εξαιρετική στίχη εννοώ. Και εν πάση περιπτώσει εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά ο Ανδρέας το έκανε δικό του και όντως πήρε και την πρωτοβουλία και το κυκλοφόρησε.
1: Και κυκλοφόρησαν πριν λίγες μέρες. Κυκλοφόρησαν πριν λίγες μέρες οι πρίγκιπες του τραγουδιού που αναφέρονται οι στίχοι στους παλιούς ρεπέτες, από όσο ξέρω. Έχουν ξαναμελοποιηθεί αυτοί οι στίχοι από τον. Και εδώ τώρα είναι πώς δένει και όλο από τον Θάνο Μικρούτσικο που τους είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μιράντας. Ναι, έτσι.
0: Οπότε... Αυτό υπάρχει ένα σκηνικό, γιατί με πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο ο Μάνος και μου λέει: Έλα, γοράκι μου, έτσι μου λέει. Λέει: Τους πρίγκιπες τραγουδιού τους έχω δώσει. Λέω: Μου τους έχεις δώσει και τους έχω μελοποιήσει και είναι ήδη στην παραγωγή. Α, μα τι έκανα. Το έχω δώσει και στο Μικρούτσικο. Λέω: Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
1: Και είναι αυτό που λέγαμε πριν.
0: Να το πει ο Μεράντζας που είναι φίλος μου.
1: Ναι, ενώ τα τραγούδια είναι οντότητες. Να πούμε ότι το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε από τον Παύλο Παφρανίδη που είναι στο Μπουζού και ο Κώστας Τσούγκρας έπαιξε ακορντεόν, Νέβη Καζαντζή τσέλο, Δημήτρης Γουπερίτσης κοντραμπάσο, φυσικά μουσική και πιάνο και κιθάρες.
0: Και κιθάρες.
1: Και κιθάρες. Γιώργος Καζαντζής. Και θα κλείσουμε με αυτούς τους πρίγκιπες του τραγουδιού, μιας και πέρασε η ώρα όσο προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέρασε σαν αέρας η μία ώρα.
1: Τάσος Τριανταφύλου, ρύθμισα και φέροντισε τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

ξυπνισμένο άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης. Σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό. Σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο μου φέρνεις άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει. Ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης. Σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτη. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω.

λυσμένο άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: ύπαρξη. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 16 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη, όπου και φτάνουν πρώτοι, ενώ στη χώρα μας το 1945 αρχίζει να λειτουργεί το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το 1933 ήρθε στη ζωή μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Μέρη Χρονοπούλου, που πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες της δεκαετίας του 60 και του 70. Δύο από αυτές τις ταινίες ήταν υποψήφιες για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, «Τα κόκκινα φανάρια» και «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο». Το 1985 η Παγκόσμια Λογοτεχνία αποχαιρετά τον Χάιντριχ Μπελ, κάτοχος Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972, ένας από τους σημαντικότερους Γερμανούς συγγραφείς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Χέμπερτ Φον Κάραγιαν, Αυστριακός Διευθυντής Ορχήστρας, αποτέλεσε τον κύριο Διευθυντή Ορχήστρας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου για συνολικό χρονικό διάστημα διάρκειας 34 ετών. Το 1782 η όπερα του Αμαντέους Μότσαρτ, «Η Απαγωγή από το Σεράι», κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη με τη διεύθυνση του Μότσαρτ. Μετά την πρεμιέρα, οι εφημερίδες της εποχής αποκάλεσαν τον Μότσαρτ «Ιδιοφία». Στις 16 Ιουλίου του 1993 κυκλοφόρησαν δύο αγαπημένες ταινίες, το μαγικό Hocus Pocus με τις αδερφές Άντερσον που έγινε cult φαινόμενο και το συγκινητικό Free Willy με τη φιλία ενός αγοριού και μιας φάλαινας που συγκίνησε ολόκληρο τον κόσμο και έφερε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών 150 εκατομμύρια δολάρια. Το 2018 η συνέχεια της ταινίας Mamma Mia κάνει ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Λονδίνο, η ταινία έφερε έσοδα στους δημιουργούς της 400 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του Free από τη Florence, για την οποία λυσάξατε που την είδατε στην Αθήνα και τη μάγισσα και την καταπληκτική. Σταματήστε επιτέλους, διότι και εμείς άνθρωποι είμαστε και η ζήλια μας τρώει τα σωθικά. Φέτος πραγματικά στην Αθήνα πρέπει να έχουν γίνει συναυλιάρες. Πρέπει να είναι το ιστορικό καλοκαίρι των συναυλιών. Καλλιτέχνες παλαιοί και αγαπημένοι, αλλά και πιο πρόσφατη, να το πω, να το θέσω το ζήτημα για να ακουστεί λίγο κομψά, νομίζω ότι πήγαν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους με εκείνη την συναυλία του David Byrne, όπως όλα δείχνουν, όπως λέει, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ σύμφωνα με το δημοσιογραφικό κλισέ, να είναι μια εμπειρία κυριολεκτικώς ανεπανάληπτη. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Στο μεταξύ, σήμερα όπως ξέρετε είναι η μέρα της Οδύσσειας, η ιστορική αυτή στιγμή που η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν βγαίνει στις αίθουσες. Θέλω να σας πω, καλά εντάξει έχουμε πει πάρα πολλά, σε σημείο που ενδεχομένως κάποιοι με παρεξηγήσατε. Παιδιά προσοχή, δεν ξέρω καν αν θα πάω να δω την ταινία έτσι, δεν νομίζω κιόλας, δεν ξέρω κιόλας πάλι. Αν έχω καλή παρέα, έχει καλά κοκτέιλ το σινεμά, διότι πια η έξοδος στο θερινό δεν είναι απλώς μια έξοδος στο θερινό. Βλέπεις την ταινία, πίνεις, συζητάς, ακούς και κανένα ήρθαμε για την ταινία, αλλά τώρα που ήρθαμε για την ταινία, ήρθαμε για την ταινία αλλά και για διάφορα άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, διάβασα μια κριτική στο Economist σύμφωνα με την οποία ο Κρίστοφερ Νόλαν πήρε το έπος, πήρε αυτό το αρχιετυπικό κείμενο πάνω στο οποίο βασίζεται ολόκληρη η λογοτεχνία της Δύσης και το μετέφερε στις σύγχρονες αιμονές. Θα σας πω όμως κάτι, αν αυτό στα αλήθεια το πέτυχε, μιλάμε για ένα θρίαμβο, δεν ξέρω. Γιατί το είπε για να τον ψέξει, το είπε ως μειονέκτημα, ως θέμα, ως κάτι το οποίο δεν πήγε καλά. Πλην όμως αυτό δείχνει ότι ένα κείμενο όπως είναι η Οδύσσεια μπορεί να σταθεί και να ακουμπήσει και να αναδείξει οποιαδήποτε σύγχρονη αιμονή, όπως βεβαίως και κάθε αιμονή του παρελθόντος. Το τι είναι η Οδύσσεια, αυτή η ιστορία της επιστροφής, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τέλος πάντων, 16 Ιουλίου, μέσα σε ένα ζεστό πρωινό, δεν είναι και η ώρα για να τα πούμε αυτά. Ζωή Μούρσιου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Τι κάνεις βρε Ζωήτσα, πώς τα περνάς? Μούρλια και η ζωή. Θα είμαστε και σήμερα μαζί εκτάκτως μέχρι τις 10. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 23 13 33 84 56, στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. 69 378 291, σε περίπτωση που κάνετε όρεξη να μας στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Στο μεταξύ θα ήθελα πάρα πολύ να σκαμπάζω από ποδόσφαιρο, διότι διαβάζω ένα φοβερό σχόλιο. Στα 39 του, ο Μέση είναι πιο αποτελεσματικός από τον εξωγήινο Μέση που πήρε μόνος του το παγκόσμιο του 2022. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά μην μου πείτε ότι δεν είναι μια φοβερή φράση. Έβγε σε αυτόν που την έγραψε, είναι ο κύριος Βασίλης Ζορμπάς. Δεν το γνωρίζω προσωπικά, μας συνδέει μια διαδικτυακή φιλία και όχι και ιδιαιτέρως θερμή, αλλά τέλος πάντων τον παρακολουθώ πάντοτε με πολύ μεγάλη προσοχή. Μ' αρέσει πάρα πολύ πως είναι γραμμένη η πρόταση αυτή και ακούστε πως γίνεται το κείμενο ακόμη καλύτερα. Αναφέρω το όνομά του διότι είναι ανοιχτό το προφίλ του στο Facebook. Πού πηγαίνατε βρε λιοντάρια στο στόμα του κτίνους. Καλά μιλάμε ότι είναι καταπληκτικό σχόλιο. Ποιος Μαραντόνα και ποιος Πελέ και ποιος οποιοδήποτε. Ο μεγαλύτερος αθλητής όλων των εποχών, ακόμη και εμείς οι άμπαλοι. Κάπου πήρε το αυτί μας, το όνομα του Μέση. Ζωήτσα μου, τον ξέρουμε τον Μέση. Όταν σου πω Μέση, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Καταλαβαίνει λοιπόν. 1986 αναφέρει England εναντίον Hand of God. Ακόμη και εμείς οι άμπαλοι επίσης καταλαβαίνουμε τι μπορεί να εννοεί αυτό. 2026, και αυτή είναι η καταπληκτικότερη έκφραση ολόκληρου του κειμένου, England εναντίον God himself. Θα ήθελα πάρα πολύ να σκαμπάζω από ποδόσφαιρο για να μπορώ να σχολιάζω τέτοιου τύπου πράγματα που είναι και πολύ μεγάλο τρέντ. Δυστυχώς. Θέλω όμως να σας πω ότι στον 21ο αιώνα τίποτα δεν είναι απλώς θέαμα. Ποτέ δεν ήταν. Πόσο μάλλον το ποδόσφαιρο που είναι μια απίστευτη σκακέρα, ένα αδιανόητα ολισθηρό έδαφος. Αν δεν κάνω λάθος, η Αργεντινή έπαιζε χθες με την Αγγλία. Τα λέω σωστά. Ακούστε τώρα πώς ένα τραύμα σχετικά πρόσφατο έρχεται μπροστά μας στο πεδίο με τους Άγγλους να πηγαίνουν στο σπίτι τους για να πιούν τσάι από ό,τι καταλαβαίνω εξαιτίας ενός παίκτη, μιας ομάδας πολύ καλής φαντάζομαι όπως ήταν η Αργεντινή και εξαιτίας ενός παίκτη ο οποίος απλώς τους έπαιζε έτσι στα δάχτυλά του. Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής σήκωσαν πάνω για τα Φόκλαντ μετά την πρόκριση. Εμείς που είμαι θαπαλαίοι, εμείς που έχουμε γεννηθεί στο Πλειστόκαινο, θυμόμαστε εκείνη τη φοβερή κρίση της δεκαετίας του 80, με τον πόλεμο εννοώ Μεγάλης Βρετανίας και των Falklands, όπου πραγματικά ήταν ένας πόλεμος ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις κρίθηκε ακόμη και σε σημεία, σημειωτική. Με τον τρόπο του Ουμπέρτο Έκο, δεν θα ξεχάσω ποτέ όμως μία φωτογραφία η οποία έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως από διάφορους διανοητές ανάμεσα σε αυτούς και πρόσωπα τα οποία πραγματικά παρακολουθούν έτσι τα σημεία. Νομίζω ότι έχει σχολιάσει τη φωτογραφία αυτή και ο Δημοσθένης Κούρτοβικ στο συγκλονιστικό του βιβλίο «Τετέλεστε», γιατί μιλάει για το τέλος του 20ου αιώνα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να διαβαστεί διότι σχολιάζει σημεία σε φωτογραφίες και άλλα γεγονότα τα οποία καθόρισαν τον 20ο αιώνα και τα οποία ενδεχομένως να ήταν παραλυπόμενα κάποιων μεγάλων γεγονότων, τα γεγονότα εκείνα τα οποία θεωρούνται οι σταθμοί σε έναν αιώνα. Ανάμεσα σε αυτούς, μία φωτογραφία με γυναίκες των στρατιωτών που θα πήγαιναν, οι συντρόφους και λοιπά, που θα πήγαιναν να πολεμήσουν στα Φόκλαντς και τέλος πάντων ήταν εντυμένες έτσι λίγο κάπως, με καλτσοβέτες και λοιπά, το οποίο έστελνε ένα μήνυμα σε μία εποχή που πίστευε ότι όλα αυτά τα αφήνει πίσω της. Ο κώδικας, για να επανέλθω τώρα στο γήπεδο, ο κώδικας συμπεριφοράς των σταδίων της FIFA απαγορεύει την παρουσία εντός γηπέδων πανό, σημαίων, φυλαδίων, ενδυμάτων και άλλων αντικειμένων πολιτικού, προσβλητικού ή και διακριτικού περιεχομένου. Ωστόσο, οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν αυτό το πανό μετά τη νίκη 2-1 επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ του 2026 με τίτλο «Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες». Πρόκειται για μια κίνηση που φαίνεται να αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA, καθώς ο κώδικας συμπεριφοράς των σταδίων της FIFA τα
απαγορεύει όλα αυτά τα οποία σας είπα και εν πάση περιπτώσει επαναφέρει στο πεδίο το ζήτημα της κυριαρχίας στα νησιά του Νότιου Ατλαντικού, τα οποία οι Αργεντινοί αποκαλούν νησιά Φόκλαντ και οι Αργεντίνοι Μαλβίνες, και αποτελεί επί δεκαετίας ένα σημείο έντασης στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στις μέρες μας, ίσως και πάντα, δεν είναι ποτέ ένας απλός ποδοσφαιρικός αγώνας. Μία θεατρική παράσταση δεν είναι ποτέ απλώς μία θεατρική παράσταση, και γι' αυτό ποτέ μία συναυλία δεν είναι ποτέ μία συναυλία. Και εδώ να σχολιάσουμε τον Τζάγερ, ο οποίος τα έχωσε στον Μπρους Σπρίξτιν λέγοντάς του: στις συναυλίες έρχεται ο κόσμος για να διασκεδάσει. Εσύ τώρα γιατί μας κάνεις πολιτικό κήρυγμα? Βρείτε το λάθος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι 5η, είναι 16 Ιουλίου, σε έναν κόσμο που φλέγεται κυριολεκτικός και μεταφορικός. Φίλοι με ρωτούν για το «Τετέλεστε». Είναι ένα βιβλίο του Δημοσθένη Κούρτοβικ, κυκλοφόρησε το 2002. Είναι 21 ιστορίες για τον αιώνα που φεύγει, έτσι ο ίδιος το έχει χαρακτηρίσει, είναι ο υπότιτλος του βιβλίου. Μάλιστα, στο εξώφυλλο του βιβλίου μπορεί κανείς να δει έτσι διάφορες ιστορικές στιγμές και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και σας το λέω γιατί διάβασα το βιβλίο, όπου βλέπει κανείς την εικόνα μιας νέας γυναίκας να περπατά έτσι κάπως σκεπτική, αλλά και την ίδια ώρα το βάδισμά της να έχει μια αυτοπεποίθηση, και είναι η μητέρα του σε έναν περίπατο που έκανε τη μέρα που απελευθερώθηκε η Αθήνα από τους Ναζί. Είναι λοιπόν 21 ιστορίες για τον 20ο αιώνα. Ο ίδιος ο Κούρτοβικ έλεγε ότι αυτές τις φωτογραφίες τις είχε συλλέξει από διάφορες πηγές και κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι τις έβλεπε ως ψηφίδες ενός άλλου μυθιστορήματος, μιας αφήγησης με πάρα πολλές εκδοχές, με πάρα πολλές παραλλαγές, και φώτιζε η κάθε μια και μια διαφορετική πλευρά ενός ζητήματος, και το θέμα αυτό ήταν ο 20ος αιώνας. Έτσι λοιπόν έφτιαξε 21 κρυφές ιστορίες συχνηλατημένες με τον φωτογραφικό φακό. Αυτό είναι το μάτι του 20ου αιώνα, αυτό το έπιασε πάρα πολύ καλά. Κατέγραψε με λόγια την ανθρώπινη μοίρα και προσπάθησε να φουγκραστεί την ιστορία, τον πόλεμο, τους ανθρώπους, τον έρωτα και τον θάνατο μέσα από πολύ γνωστές φωτογραφίες. Μερικές είναι εντυπωσιακό πόσο γνωστές είναι, και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον η ανάγνωση που τους γίνεται, αλλά και ορισμένες από αυτές άγνωστες. Ας πούμε αυτή από, για τα Φόκλαντ, δεν την είχα ξαναδεί ποτέ και ούτε θυμάμαι να την έχω δει κάπου αλλού, με το τι γινόταν έτσι στο λιμάνι, ξέρω, το Λίβερπουλ ήταν, που να ξέρω, τώρα δεν θυμάμαι κιόλας, καθώς αποχαιρετούσαν γυναίκες τους στρατιώτες τους για να πάνε σε αυτήν τη μάχη, τέλος πάντων σε αυτό το σχήμα των νησιών. Είναι φωτογραφίες που κατά την άποψη του Κούρτοβικ μιλούν μια δική τους διεθνική γλώσσα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό το βιβλίο, το οποίο το είχα βρει τότε εξαιρετικό και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όπερα, είναι εξαντλημένο. Ρε παιδιά, τι πάτε και τι εξαντλούμε, τι πάμε και εξαντλούμε και δεν επανατυπώνονται, και ποια είναι τα βιβλία εκείνα που τυπώνονται και ξανατυπώνονται και επανατυπώνονται, που μερικές φορές ανεβαίνουν τρελά στις λίστες των best seller και τα συζητούν και είναι πραγματικά η απόλυτη κοινοτοπία. Αυτό το βιβλίο, αν έχει συζητήσει, ακόμη και αν κάποιος δεν συμφωνήσει με αυτά που λέει, δεν απαραίτητο, οι απόψεις που διατυπώνονται είναι εξόχως αιχμηρές, αλλά πραγματικά ο 20ος αιώνας, που ήταν κατά κάποιο τρόπο και ο αιώνας πολλών από εμάς, είναι ένας αιώνας που έχει χαρακτηριστεί των άκρων, σύντομος για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Σημειώθηκαν αμέτρητα κοσμοϊστορικά γεγονότα ανάμεσα σε αυτά και δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Είναι ένας αιώνας που δεν πρόκειται να εγκαταλείψει εύκολα τη σκέψη μας.

εδώ με τη ζωήτσα μιλάμε για το πώς μπορεί να είναι ένα σύγχρονο ταξίδι και τι δεν έχει υποθεί. Τέλος πάντων, έχουμε κάποια αντίληψη γι' αυτό. Υπάρχουν ταξίδια τα οποία τους αρέσει να βλέπουν ωραίους φροντισμένους τόπους και να λένε ρε εσύ, εμείς γιατί δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Αυτό είναι φοβερό. Να πηγαίνεις κάποιο και να λες οι άνθρωποι τι έχουν κάνει. Υπάρχουν και ταξίδια στα οποία επιχειρεί να σκάψει κανείς στο πολιτιστικό προφίλ ετόπων και προορισμών και τότε τα πράγματα ενδεχομένως να μην είναι τόσο τακτοποιημένα. Διότι όταν σκάβεις την πολιτισμική ιστορία, όταν σκάβεις οποιαδήποτε ιστορία, στρατιωτική, καλλιτεχνική, οποιαδήποτε ιστορία, εκεί θα πέσεις πάνω σε αντιφάσεις. Να πούμε για ένα παρεξηγημένο ιστορικό πρόσωπο. Αυτό είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Νομίζω πως η περίπτωση του Τραμπ, νομίζω ότι έρχεται να ξεκαθαρίσει το γιατί όλοι οι πρόεδροι δεν είναι οι ίδιοι. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα πάντοτε υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά αντιπάθειας ή και μίσους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέτρητες διαδηλώσεις προς την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και τον πόλεμο τον κάνει η Ρωσία. Πηγαίνουν και διαδηλώνουν έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί και αυτό έχει συμβεί. Ο Μπάιντεν, ο οποίος είναι ένας δημοκράτης με μια πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική ιστορία, δεν είμαι Αμερικανίδα, συνεπώς δεν έζησα επί των ημερών του, γνωρίζω όμως κάποια πράγματα για την ιστορία του και δεν χρειάζεται να πω σε ποιο βαθμό τη σέβομαι σε σχέση με άλλες ιστορίες ή και γενικά. Θεωρώ πάντως πως είναι ένα πρόσωπο αρκετά παρεξηγημένο, με την έννοια ότι το ίδιο του το κόμμα άνοιξε τον σκουμπίδονταν εκεί κυριολεκτικά και τον πέταξε σαν τον ανοϊκό γέροντα που πρόκειται να τους βλάψει, και γι' αυτό λοιπόν φέραν το φωστήρα που τα έχει κάνει όλα ρόιδο σε ολόκληρη την οικουμένη. Ο Τζο Μπάιντεν, δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι ένας άνθρωπος προχωρημένης ηλικίας, όπως και ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική ιστορία. Νομίζω ότι κράτησε τα ηνία της χώρας σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, όπως είναι η εποχή του κορονοϊού, και ας σκεφτούμε την στάση του με τα επιτελεία τα υγειονομικά που δούλεψαν δίπλα στον Μπάιντεν σε σχέση και σε σύγκριση με αυτό που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επί, πώς το λένε τώρα, κόλλησα, τον περίφημο καραγκιόζη του Brexit. Καλά, τώρα κόλλησα, είναι απίστευτο αυτό που μου συμβαίνει. Τον οποίο τον έχει παίξει ο Kenneth Branagh στη φοβερή σειρά This England, και είναι φοβερό να θυμάμαι το όνομα του ηθοποιού. Αλλά παιδιά, εντάξει, είμαστε προχωρημένο καλοκαίρι και συμβαίνουν αυτά. Ο Τζο Μπάιντεν λοιπόν ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του. Θα κυκλοφορήσει 2 εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Promise Me America είναι ο τίτλος του βιβλίου. Αφορά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, πώς το λέει ο ίδιος, αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως έθνος, αφορά τις αποφάσεις που πήρα και γιατί τις πήρα. Είναι ένα βίντεο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας μόλις χθες, και πάνω απ' όλα, όπως είπε ο ίδιος, αφορά την πίστη μου στην υπόσχεση της Αμερικής. Όταν τα ακούτε αυτά, προφανώς μας συνδέει, ξέρετε, με τον τρόπο με τον οποίο η Αμερική επινοεί τον εαυτό της ως έθνος, διακηρύξεις της ανεξαρτησίας, οι πατέρες του έθνους, πράγματα τα οποία προφανώς έχουν ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στο φαντασιακό ολόκληρης της Δύσης. Ο Μπάιντεν θα γίνει φέτος 84 ετών και δήλωσε ότι το βιβλίο θα καλύπτει θέματα που κυμαίνονται από την αμερικανική οικονομία μέχρι την απόφασή του να τερματίσει την εκστρατεία για την επανεκλογή του, μέσα σε ένα κλίμα το οποίο το θυμόμαστε όλοι μας πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Η προγραμματισμένη ημερομηνία είναι η 17 του Νοέμβρη του 2026, λίγες μόλις ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό φαντάζομαι πως έχει τη σημασία του.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πήγε κιόλας 9 παρά 10. Να λοιπόν, μία επίσης σύγκρουση, σκληρή, ενδιαφέρουσα, αλλά στενόχωρη και αποκαλυπτική για την εποχή μας. Διάβασα προχθές, όχι με πολύ μεγάλη έκπληξη, αλλά και κάπου με κάποια, το ότι η Joan Kathleen Rowling έχει στοχοποιηθεί πλήρως για τις απόψεις της, οι οποίες κρίνονται ως τρανσοφοβικές, με αποτέλεσμα πάρα πολλά πρόσωπα να έχουν απομακρυνθεί από αυτήν, ακόμη και οι ηθοποιοί, έτσι, οι νεαροί ηθοποιοί που έπαιξαν στα κινηματογραφικά Harry Potter και που κατά κάποιο τρόπο στους ήρωές της χρωστούν την καριέρα τους, και όχι μόνο αυτοί, παράγοντες, εκδοτικός κόσμος, κινηματογραφικός κόσμος, πήρε φοβερές αποστάσεις, με αποτέλεσμα κανείς να πιστεύει πλέον στις μέρες μας, γιατί δεν την καλούν πουθενά. Με κάποιους να πιστεύει, ίσως ότι αυτά τα βιβλία γράφτηκαν από μόνα τους. Ξέρω εγώ, τα έγραψε στο χέρι του Θεού. Πλην όμως δεν τα έγραψε στο χέρι του Θεού, τα έγραψε η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία είχε και εξακολουθεί να έχει μια πάρα πολύ έντονη κοινωνική δράση. Το θέμα με τη Rowling είναι ότι δεν πιστεύει σε τίποτε άλλο από το βιολογικό φύλο, και κάποια στιγμή που έλεγε, σχολίασε κάποιον που περιέγραφε ένα άτομο ως ένα άτομο το οποίο έχει περίοδο, έλεγε, ξέρετε, αυτό το άτομο είναι γυναίκα ή κάπως έτσι, και όταν δέχτηκε τις πρώτες επιθέσεις βγήκε κυριολεκτικά στα κάγκελα, δεν κατάπιε και δεν άφησε απολύτως τίποτε να πέσει κάτω, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση και έχει φάει ακύρωση. Νομίζω πως είναι μια αρκετά βαθιά ακύρωση, και παρά το γεγονός ότι κάθε μέρα που περνάει η Rowling γίνεται ένας ολοένα και πλουσιότερος άνθρωπος. Αυτό που ήταν πολύ εντυπωσιακό, γιατί η Rowling το 2022 άνοιξε στο Εδιμβούργο ένα κέντρο για γυναίκες κακοποιημένες από 16 ετών και πάνω, και μάλιστα το σλόγγαν του έλεγε ότι εδώ πέρα υπάρχει απόλυτη προστασία και υπάρχει και η απόλυτη εχεμήθεια, γιατί πολλά από τα θύματα, τις επιζήσαντες αυτών των επιθέσεων, ήταν θύματα σεξουαλικής βίας. Παρόλα αυτά, η Διεθνής Αμνηστία έβαλε το κέντρο αυτό, το Bearers Place, αυτό το κέντρο υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική βία και το οποίο ίδρυσε η Rowling, το έβαλε στη λίστα οργανώσεων κατά των δικαιωμάτων. Και συμπεριλήφθηκε σε αυτήν την έκθεση για ένα κίνημα που επιχειρεί να περιορίσει τα δικαιώματα γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ πλάς ανθρώπων. Απάντησε η Rowling μέσω του κέντρου? Όχι απλά απάντησε, άνοιξε τώρα καινούριο μέτωπο, νέα κόντρα. Απαιτεί εδώ και τώρα συγγνώμη από τη Διεθνή Αμνηστία. Μιλάμε πάντα για το Βρετανικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, που έχει συμπεριλάβει το Bearers Place, μέδρο το Εδιμβούργο, σε μία από τις περισσότερο από 100 οργανώσεις που αποτελούν μέρος αντιδικαιωματικού κινήματος. Είναι όμως λίγο εντυπωσιακό, δεν είναι? Και είναι κάπως τιμωρητικό για τις τιμωρητικό για τις απόψεις που έχει η Rowling σε ένα κέντρο το οποίο πραγματικά στηρίζει θύματα σεξουαλικής βίας. Το Ίδρυμα απαιτεί δημόσια συγγνώμη από το Βρετανικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας. Απείλησε, όταν σας λέω δεν μασάει, βγαίνει στα κάγκελα έτσι και αντιθήξεις. Είναι ένα πάρα πολύ, είναι ένα άτομο το οποίο δεν λουφάζει στη γωνιά του περιμένοντας να περάσει η μπόρα. Δεν το αισθάνεται ως μπόρα η Rowling, και γιατί να το αισθανθεί? Είναι μια γυναίκα που πέρασε τα πάνδυνα, το απόλυτο αυτοδημιούργητο άτομο, το οποίο από την απόλυτη ένδυα για τη φτώχεια έφτασε να είναι μια γυναίκα πιο πλούσια από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, γιατί έγραψε μια σειρά από βιβλία, και ο Χάρι Πότερ νομίζω ότι είναι ο τελευταίος μεγάλος σούπερ ήρωας, ο οποίος δεν αφορά απλώς την παιδική ηλικία, είναι ένας ήρωας ο οποίος μεγάλωσε μαζί με τους αναγνώστες του. Για το αποτύπωμά του, την επιρροή του, την επίδρασή του, ας μην μιλήσουμε καλύτερα. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που τον κατηγορούν, πλην όμως η επιτυχία και η απήχησή του νομίζω πως είναι η καλύτερη απάντηση. Προφανώς κάτι κατανόησε πάρα πολύ βαθιά
και το έδωσε στα παιδιά. Και ας μην μου πουν για μάρκετινγκ, γιατί το πρώτο βιβλίο το είχαν απορρίψει 7 εκδότες. Φανταστείτε τι μαλλιά θα τραβούσαν εάν τους έμειναν όταν βρέθηκε εκείνος ο 8ος για να πει «Εντάξει ρε κορίτσι μου, εγώ θα στο εκδώσω». Λοιπόν, απειλή και με δικαστική προσφυγή μετά από αυτήν τη σχετική έκθεση, με επιστολή που απέστειλε δικηγόρος εκ μέρους του κέντρου, το οποίο παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες σε γυναίκες, συνεπώς τι βάλει εναντίον των δικαιωμάτων των γυναικών, ζητείται η οριστική απόσυρση της έκθεσης. Παράλληλα καλείται η Διεθνής Αμνηστία να δημοσιεύσει πλήρη απολογία στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου της για να αναθέσει ανεξάρτητη έρευνα ώστε να διαπιστωθεί

διαμάχη σχετικά με τη διοίκηση του Κέντρου Αντιμετώπισης Βιασμών του Εδιμβούργου, το οποίο εκείνη την περίοδο διεύθυνε μια τρανς γυναίκα. Και εδώ πέρα νομίζω ότι βρίσκεται το κλειδί όλης αυτής της ιστορίας. Οι απόψεις που έχει η Rowling για τα τρανς άτομα μπορούν κάποιον να τον αηδιάσουν πράγματι και να μην σταθεί καθόλου στο πλευρό της σε κάτι τέτοιο. Είναι απόψεις οι οποίες βρίσκουν απέναντι και εμένα προσωπικά. Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία η άποψή μου, όμως είναι ένα πρόσωπο το οποίο επίσης έχει μία διαδρομή που έχει να κάνει με την στήριξη και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και θέλω να πω με αυτό ότι τα απίστευτα λεφτά που έβγαλε δεν τα κράτησε μόνο για τον εαυτό της. Ας μην μιλήσουμε για τις δωρεές, μόνο αυτές που μάθαμε σε κέντρα με παιδιά που τα φροντίζει καρκίνος, που ακόμη και η ίδια έτσι, γιατί ήταν ηρωίδα των παιδιών ένα διάστημα, εμφανιζόταν προκειμένου να τους στηρίξει στο τελευταίο και πολύ δύσκολο μέρος της σύντομης ζωής τους, τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους, και τέλος πάντων είναι μια κόντρα η οποία θα έχει νομίζω συνέχεια. Αυτή τη στιγμή η Rowling, ενώ γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εξαιτίας αυτών των απόψεων να απομονωθεί και ως ένα βαθμό έχει απομονωθεί, την ίδια στιγμή και νομίζω εξαιτίας του δικού της δυναμικού χαρακτήρα δεν σταματά να βρίσκει χρόνο για να απαντά σε αυτές τις επιθέσεις. Να σας πω επίσης ότι παρά το γεγονός πως οι απόψεις αυτές πραγματικά με βρίσκουν εντελώς αντίθετη, μου αρέσει πάρα πολύ σαν συγγραφέας, τόσο στα βιβλία που έχει γράψει ως Rowling με το Harry Potter, ως και ως Galbraith, δηλαδή αυτά τις ιστορίες μυστηρίου, αγκαθακριστικού τύπου, τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Hanging out with the camera down my throat, they say my stomach's nearly fried from eating cigarettes.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σήμερα μπορεί να βγαίνει στις αίθουσες η Οδύσσια. Εν τω μεταξύ, τώρα που γυρίζει, να έχει εμφανιστεί και μια έτερη Οδύσσια, η οποία, καλά μιλάμε ότι είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλα, συγγνώμη βρε ζωήτσα μου, χάνω και τη φωνή μου σιγά σιγά. Ζωή μου ήρθε σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Την εκπομπή αυτή την καταγράφω σε εκπομπή στην οποία ξέχασα το όνομα του Μπόρις Τζόνσον. Φανταστείτε, χάσιμο έτσι. Μιλάμε ότι από ένα σημείο και έπειτα το καλοκαίρι μοιάζει να μην λειτουργεί. Λοιπόν, ας ξαναγυρίσουμε στην Οδύσσια. Τώρα που γυρίζει, λοιπόν, εμφανίστηκε και μια άλλη Οδύσσια. Οδυσσέας, η πτώση. AI ταινία που θέλει να συναγωνιστεί την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Μιλάμε ότι ο κόσμος μας είναι πλέον ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Σου λέει τώρα γιατί. Εμφανίζεται, λέει, μια νέα εταιρεία η οποία βασισμένη στην AI. Έτσι θα κάνει ταινίες, ταινίες παραγωγής AI και τηλεοπτικές σειρές. Εμφανίζει λοιπόν την πρώτη μεγάλη παραγωγή, Οδυσσέας η πτώση, και λέει εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Θα προσελκύσουμε, λέει, το ενδιαφέρον του κοινού, αυτό προσπαθεί να κάνει, εκμεταλλευόμενη τη δημοσιότητα της Οδύσσειας του Νόλαν, και ελπίζουμε, λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ότι η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν θα σημειώσει τεράστια εισπρακτική επιτυχία και ότι κατά κάποιο τρόπο η δική μας εκδοχή για το ταξίδι του Οδυσσέα θα ενισχύσει αυτή την επιτυχία, φέροντας στις αίθουσες όσους ίσως δεν θα πήγαιναν αλλιώς να δουν την ταινία, απλώς και μόνο επειδή είναι περίεργοι να δουν το αποκορύφωμα της ανθρώπινης δημιουργίας και στη συνέχεια να το συγκρίνουν με την συνεργασία ενός ανθρώπου με την AI. Είναι ένα απροκάλυπτο που έρχεται κάποιος να σου πει, κοίτα να δεις, εγώ θα μαζέψω τα ψυχουλάκια τα οποία θα πέσουν από το τραπέζι, θα το κάνω εύκολο και τζαμπαντάν για μένα, διότι ούτε ηθοποιοί, ούτε συντελεστές, ούτε αυτά τα αναλαμβάνει όλα η AI, η οποία εκτός από φτηνιάρα είναι και φτηνή. Συνεπώς, γιατί όχι και εμείς δημοσιότητα τώρα που γυρίζει. Στο μεταξύ, όλα αυτά, αν θέλετε, ως ένα βαθμό εντείνουν την συζήτηση για το τι μπορεί να σημαίνει η AI στο σινεμά, με τον George Lucas να την αγκαλιάζει και να λέει το εξής, το οποίο είναι και σωστό και λάθος μαζί. Όπως τα μηνύματα που είχαμε για τη Rowling νωρίτερα. Στον 21ο αιώνα μπορεί κανείς να είναι και μαζί και εναντίον με κάποιον. Μπορεί να ισχύουν πολλά πράγματα παράλληλα, ίσως πάντοτε να ήταν έτσι. Απλά η δική μας εποχή, με όλη αυτήν εδώ τη ρευστότητα και με πράγματα τα οποία προκύπτουν και με συγκρούσεις και με τεχνολογίες τις οποίες δεν τις κατανοούμε επαρκώς, μπορεί να εκτιμούμε ένα πρόσωπο και να μην το εκτιμούμε την ίδια στιγμή. Οι άνθρωποι, ναι, μεν είμαστε οι αντιφάσεις μας, αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε ότι κοντεύουμε να τρελαθούμε, έτσι. Πάντως ο τρόπος με τον οποίο η Rowling καταφέρεται εναντίον των τρανς ατόμων, για εκείνους που την αγάπησαν ως συγγραφέα, τους έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, και είναι και μερικοί που βρέθηκαν απέναντί της και είναι στις κόντρες. Καλά, ο ανταγωνισμός της και η κόντρα της με τη συγκεκριμένη κοινότητα νομίζω πως έχει πάρει πλέον απίστευτες διαστάσεις με πιο πρόσφατη αυτήν του ιδρύματος που μπήκε σε ένα κατάλογο της Διεθνούς Αμνηστίας του Βρετανικού Γραφείου ως εναντίον των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με το Ίδρυμα να απαιτεί συγγνώμη και πλήρη αιτιολόγηση της απόφασης αυτής. Λοιπόν, George Lucas, που λέει κάτι το οποίο είναι και σωστό και λάθος, ή μπορεί να είναι και εντελώς σωστό, απλά να χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο να το χωνέψουμε. Ακούστε μας, λέει ο Μπαρμπα George, όπως λέει τον Μπαρμπαγιώργη, τον Ντούλα, έτσι λοιπόν αυτός είναι ο Μπαρμπα George και έχει μια τεράστια πορεία στο σινεμά. Δεν μπορείς, λέει, να κάνεις απολύτως τίποτα, καθώς η AI είναι το μέλλον. Η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει ευκολότερη την παραγωγή των ταινιών. Ταυτόχρονα όμως επιτίθεται στα focus group και στην εξουσία των fans πάνω στις δημιουργικές αποφάσεις. Είναι ο άνθρωπος που αλλάζει το Hollywood με το Star Wars και με την τεχνολογική επανάσταση, έτσι, αυτών των καινοτομιών που είχε φέρει ο ίδιος στο σινεμά, και βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη
όχι ως μία απειλή, ως κάτι που μπορεί να το σταματήσει κανείς, αλλά ως το επόμενο αναπόφευκτο στάδιο του σινεμά.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και σήμερα εκτάκτως μαζί μέχρι τις 10 με τη Ζωή Μούσιου μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα το βράδυ στον κινηματογράφο Απόλλων θα προβληθεί στις προβολές τις οποίες διοργανώνει το αγαπημένο Cinedogs. Η ταινία που για μένα είναι η πιο αγαπημένη ολόκληρη στη ταινία της δεκαετίας του 1990. Μιλάω για την ταινία «Καπνός», «Smoke» του Wayne Wang, σε σενάριο του Paul Auster, ταινία του 1995, Harvey Keitel, William Hart, σε ένα ρόλο εξαιρετικά συγκινητικό, Forest Whitaker, Ashley Judd, σε μια ταινία η οποία πραγματικά σε κάνει κομμάτια με τον ανθρωπισμό της και τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει την ανθρώπινη περιπέτεια, την σχέση των ανθρώπων με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και τη σχέση των ανθρώπων με το χώρο, καθώς όλα εκτυλίσσονται γύρω από ένα μικρό καπνοπωλείο στο Μπρούκλιν, στο οποίο ο ιδιοκτήτης είναι ο Harvey Keitel, επίσης κατά την άποψή μου στον καλύτερο ρόλο της καριέρας του, και ο οποίος έχει ένα συνήθειο. Κάθε πρωί, πριν ανοίξει το καπνοπωλείο του, παίρνει τη φωτογραφική του μηχανή και τον τρίποδά του, τον τοποθετεί ακριβώς στο ίδιο σημείο, και φωτογραφίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα, όμως κατά την άποψή του δεν είναι ποτέ κάθε μέρα μία ίδια από την άλλη. Εντάξει, τώρα αυτό είναι και ένα έβριμα βαθιά πολυστερικό, αλλά αποδίδεται πάρα πολύ ωραία από τον Wayne Wang. Πολύ ωραίο το κείμενο το οποίο γράφει ο Γιώργος Παπαδημητρίου στο Cinedogs. Λένε ότι πρέπει να ταξιδέψεις πολύ για να γνωρίσεις τον κόσμο. Εγώ λέω ότι αν διαλέξεις ένα σημείο και έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, θα δεις να περνά από μπροστά σου ό,τι υπάρχει εκεί έξω. Αυτή είναι η άποψη του Όγκη Ρεν, τον οποίο υποδίεται ο μοναδικός Harvey Keitel σε αυτή την εκπληκτική ταινία. Είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του μικρού παραδοσιακού καπνοπωλείου στο Μπρούκλιν. Η χρονιά έχει σημασία, το κάπνισμα είναι ήδη μια συνήθεια υποδιωγμών. Εκτελεί ο ίδιος χρέη εξομολογητή και ψυχαναλυτή για μια ολόκληρη παρέα, τα οποία είναι καριδότσουφλα της ζωής, και φροντίζει να κάνει πράξη τα πιστεύω του εδώ και χρόνια, στείνοντας τον τρίποδά του κάθε χάραμα στην ίδια ταπεινή γωνιά της πόλης για να φωτογραφίσει τους ανυποψίαστους περαστικούς. Και γνωρίζει τον Πολ, ένα χαροκαμένο ανενεργό συγγραφέα, ο οποίος πασχίζει να βρει νόημα στη ζωή ύστερα από το θάνατο της γυναίκας του από μια αδέσποτη σφαίρα, λέγοντας τον Όγκη πως όλες οι φωτογραφίες απεικονίζουν ακριβώς το ίδιο σκηνικό, χωρίς καμιά παραλλαγή, χωρίς καμιά διαφορά. Όμως η σοφία του Όγκη θα είναι εκείνη που θα δείξει για μια ακόμη φορά το δρόμο. Είναι μια πάρα πολύ βαθιά ταινία για την οποία γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα και έχει και μια παρακινηματογραφική ιστορία, καθώς τότε με το φιλμ που περίσσεψε γύρισαν το Blue in the Face, λίγος καπνός ακόμη, όπως προβλήθηκε στους ελληνικούς κινηματογράφους, όπου όλοι περνούν πια από το παντοπολείο, το σενάριο είναι χαλαρό, είναι κάτι ανάμεσα σε συζητήσεις, ντοκιμαντέρ, μοκιουμένταρι, σενάριο, μη σενάριο, ό,τι θέλετε, με τρομερή πλάκα, όπου πλήθος λαού, ας πούμε ο Λουρίντ, ο οποίος μάλιστα φοράει ένα ζευγάρι γυαλιών που μόνο στο ένα κομμάτι έχει γυαλί, στο άλλο δεν έχει και κάποια στιγμή το βλέπουμε να ξύρει το μάτι μου, ή τον Τζιμ Τζάρμους, ο οποίος πηγαίνει στο μικρό καπνοπωλείο για να φωτογραφηθεί με τον Όγκη, γιατί απλώς έχει αποφασίσει να κόψει το τσιγάρο και πηγαίνει για να καπνίσει μαζί του το τελευταίο του τσιγάρο. Και κάποια στιγμή σε αυτή την τρέλα μέσα, η οποία είναι μια αφάνταστα διασκεδαστική, το ίδιο ανθρώπινη και αγαπησιάρικη ταινία, εμφανίζεται ακόμη και η Μαντόνα, η οποία είναι ο καλύτερος κινηματογραφικός της ρόλος, γιατί Μαντόνα, στο οποίο δεν λέει, νομίζω εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε, είναι έτσι ντυμένη σαν cheerleader και είναι από τα κορίτσια εκείνα τα οποία γίνονται ζωντανές κάρτες. Αντί, ας πούμε, να στείλει σε κάποιον μία κάρτα happy birthday, στέλνει ένα, ακούστε και στην Αμερική τι έχουν κάνει σε σχέση
Όλα αυτά είναι τρελό αυτό. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται το έθιμο αυτό. Πάντως κάποτε υπήρχαν κορίτσια ζωντανές κάρτες, οι οποίες πήγαιναν, χόρευαν, έλεγαν τραγουδιστά το κείμενο της κάρτας, έπαιρναν τα λεφτά και έφευγαν.

Φέρτε μας 500 Οδύσσιες επικές με όλο αυτό εδώ το background. 600 φέρτε μας, 1600 φέρτε μας. Όλα αυτά δεν αξίζουν μία μπροστά σε ένα κάδρο του Wayne Wang σε μία ταινία όπως είναι το Smoke, το οποίο βγαίνει από τα τρίσβαθα, από τα τρίσβαθα της ανθρώπινης εμπειρίας. Δεν χρειάζονται ούτε επικές σκηνές, ούτε τίποτε μεγαλεπίβολα. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία ειλικρίνεια για να αντιμετωπίσει κανείς αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται άνθρωπος. Δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί οι οποίοι μπορούν να κατανοήσουν τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο παίζουν, και αυτό είναι το σινεμά. Συνεπώς, πάντοτε θα μας λείπει ένας τέτοιος κινηματογράφος, πάντοτε θα γελάμε μέχρι που θα μας κοπεί το γέλιο με περιπτώσεις όπως Οδύσσια ή Πτώση, και λέει ότι και εμείς θα παίξουμε το ρόλο μας στην επιτυχία του Christopher Nolan, διότι πολλοί θα πάνε να συγκρίνουν το ανθρώπινο με το μη ανθρώπινο, και το διατυπώνει πιο διπλωματικά. Το ανθρώπινο με το ανθρώπινο που συνεργάζεται με την AI. Ωραίες συνεργασίες. Γιατί πρέπει να σας πω πως η εφαρμογή Suno, όπως αποκάλυψε ένας hacker, μιλάμε ότι ψάρεψε εκατομμύρια μουσικές από το διαδίκτυο, εκατομμύρια, ανερυθρίαστα, χωρίς δικαιώματα, χωρίς τίποτα, κλοπή κανονική, ξετσίποτη, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, μια αδιανόητη προσβολή και ένα έγκλημα κατά της ανθρώπινης δημιουργικότητας και επινοητικότητας. Γιατί το έκανε αυτό? Για να ταΐσει τα μοντέλα της και να εκπαιδεύσει τα μοντέλα της, και αυτό προφανώς δεν θα είναι και η μοναδική που το έχει κάνει, απλώς ένας hacker το αποκάλυψε. Και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι απλώς ότι η Suno έχει εκπαιδευτεί σε τεράστιες ποσότητες μουσικές, το έχει παραδεχτεί και σε διάφορα δικαστικά έγγραφα, υποστήριζε ότι όλο αυτό είναι διαθέσιμο υλικό στο ανοιχτό διαδίκτυο και ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιοι νόμοι, άγραφοι ή γραπτοί, δεν μπορώ και εγώ απολύτως να το καταλάβω, το οποίο τη νομιμοποιούν να κάνει κάτι τέτοιο. Και η διαρροή φέρεται να δείχνει πολύ πιο συγκεκριμένα από πού ήρθε όλο αυτό το υλικό και με ποιο τρόπο τον οποίο συγκεντρώθηκε. Τέλος πάντων, γιατί αυτός μπήκε ο hacker μέσα στα αρχεία, έχει διάφορα, ας πούμε, από το YouTube για παράδειγμα. Και μετά, ξέρετε, κάποια στιγμή παρεξηγεί κανείς κάποιους καλλιτέχνες που κλειδώνουν το υλικό τους κλπ. Μια εικόνα που προκύπτει, σύμφωνα τέλος πάντων με όσα αποκαλύφθηκαν, δεν είναι εκείνη μιας αφηρημένης εκπαίδευσης πάνω στο ίντερνετ, αλλά μιας βιομηχανικής συλλογής μουσικής και στίχων και ήχων. Τι να πει κανείς πέρα από το περαστικά, αν αυτή είναι η μουσική που έρχεται, δεν την θέλουμε καν.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 16 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γογάδη. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Οι παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ξεκινούν από την πλατεία Ναυαρίνου, μετατρέποντας σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Οι βραδιές Cinedogs συνεχίζονται στο θερινό σινεμά Απόλλων με την ταινία του Wayne Wang Smoke. Ένα καπνοπολείο γίνεται η βάση για να μπούμε σε αριστουργηματικό τρόπο στις ζωές των πελατών του. Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Χάρβεϊ Καϊτέλ. Πρεμιέρα στους κινηματογράφους για την πολύ αναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσια». Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες 10ετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα για να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Πινελόπη μετά την πτώση της Τρίας. Το Θεσσαλονίκη Solis Festival 2026 μεταφέρεται στον υπαίθριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου με τη συναυλία «Ήχη της Πόλης». Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε λόγιες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης, αναδεικνύοντας οργανικές συνθέσεις Ρωμιών μουσικών, φαναριώτικα τραγούδια του 19ου αιώνα και κομμάτια γνωστά από εκτελέσεις Κωνσταντινοπολιτών ερμηνευτών σε δίσκους 78 στροφών της περίοδου του Μεσοπολέμου. Στην ταράτσα του Soul SKG, οι Gazzodillo ενώνουν την jazz μουσική με ελληνικές μελωδίες και καλούν το κοινό σε μια βραδιά με ένταση και πολύ χορό. Οι μουσικές πέμπτες συνεχίζονται στην Πλάζα Ριτσού στην Καλαμαριά σε μια βραδιά αφιερωμένη στο swing. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τέλος, στο Φαράγγι στα Λουτρά Πόζαρ ξεκινάει ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ελληνικής μουσικής, το 14ο Φεστιβάλ Πόζαρ. Για 4 ημέρες τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής έντεχνης σκηνής θα μεταφτρέψουν την περιοχή σε ένα ατελείωτο πάρτι. Αύριο εμφανίζονται η Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο στην αρχισυνταξία.

Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, καταπληκτικό, ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Από εδώ και στο εξής, όπως ξέρετε, θα ακούμε και πάρα πολύ συχνά, όχι μόνο Last Dinner Party, αλλά και Dua Lipa. Είναι καταπληκτική η Dua Lipa, η οποία, ξέρετε, συζήτησε σε ένα podcast με την ακαδημαϊκό και συγγραφέα τη Λέα Ούπη, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή και στην Ελλάδα. Το βιβλίο της Ελεύθερη κυκλοφορεί, δεν θυμάμαι, το νομίζω από τις εκδόσεις Πατάκη, είναι γεννημένη το 1979 στα Τύρανα, είναι καθηγήτρια πολιτικής θεωρίας στο London School of Economics και κάποια στιγμή κάνει ένα podcast με την Dua Lipa, η οποία μάλιστα χαρακτήρισε την επανάσταση των Φλαμίγκο, όπως αποκαλούν, τις κινητοποιήσεις, τις πολύ έντονες, μαζικές, τρομερά ενδιαφέρουσες κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίας κινητοποιήσεις, κατά ενός τουριστικού θέρετρου που κατασκευάζεται από την οικογένεια Τραμπ στην Αλβανία. Οι διαδηλώσεις νομίζω ότι έχουν μπει στην 6η-7η εβδομάδα, δεν είναι δηλαδή κάτι τωρινό. Η Dua Lipa, όπως ξέρετε, γεννήθηκε στο Λονδίνο. Οι γονείς της κατάγονται από την Πρίστινα και η ίδια έζησε ένα μικρό κομμάτι της ζωής της στην Πρίστινα. Από ότι, όχι, αυτό δεν μπορεί να έγινε αφού γεννήθηκε στο Λονδίνο. Σίγουρα οι γονείς της όμως ήταν εκεί, αλλά δεν είχε πάντοτε σχέσεις, γιατί τη βλέπουμε κατά καιρούς να κάνει επισκέψεις, να συναντιέται με φορείς της πόλης, να τοποθετείται πάνω σε διάφορα πράγματα. Σε γενικές γραμμές την ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της γης, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να καθίσει να απολαύσει την επιτυχία της, τον ωραίο της σύζυγο, να φάει τα λεφτά που έβγαλε από μόνη της, αυτοδημιούργητη, με τον κόπο της. Παρ' όλα αυτά ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά που γίνονται γύρω της και ενδιαφέρεται και για τα βιβλία. Μιλώντας λοιπόν με τη Λέα Ούπη, είπε ότι αποτελεί πραγματικά έμπνευση το να βλέπει πόσο νοιάζεται ο κόσμος για κάτι τέτοιο, για ένα έργο το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων μια εκτεταμένη δόμηση στο Σαζάν, που είναι το μοναδικό νησί της Αλβανίας και υποστηρίζεται από επενδυτές με επικεφαλής στο γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν γλιτώνεις. Είναι και πολύ με το επώνυμο Τραμπ. Σαν τη Λερναία Ήδρα. Φερεί στο ένα κεφάλι, πετάγονται άλλα πόσα. Τζάρετ Κούσνερ, η σύζυγός του Ιβάνκα Τραμπ. Δεν γλιτώνεις. Ο κακός ο χαμός. Η Σάρα η Μάρα και το κακό το συναπάντημα. Αρκεί να έχει το επίθετο Τραμπ βέβαια. Το podcast δημοσιεύθηκε το Μάιο και ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το έργο αυτό τεράστιο και πανέμορφο. Βέβαια, το που βρίσκει ομορφιά ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα ζήτημα. Η επένδυση προχώρησε με ταχύτατες διαδικασίες αφού το Αλβανικό Κοινοβούλιο τροποποίησε αμφιλεγόμενα το Δεκέμβριο του 2024 την αυστηρή νομοθεσία ώστε να μπορεί να γίνει αυτή η εκτεταμένη δόμηση, η οποία παραβιάζει κατάφορα το τοπίο. Και ακριβώς αυτή η κίνηση της Βουλής ήταν που, σύμφωνα με την Dua Lipa, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης. Γιατί όταν πας να μιλήσεις σε ένα τέτοιο podcast, όταν ανοίγει μια τέτοια συζήτηση, τότε δεν γίνεται παρά να τοποθετηθείς και πολιτικά, κάτι το οποίο η Dua Lipa το έκανε.

Λοιπόν, μέσα σε όλα, σε ένα account που παρακολουθώ που έχει να κάνει με την Αγκάθα Κρίστη, αφορά αυτό το μεγάλο φεστιβάλ για την Αγκάθα Κρίστη που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο στο Τόρκι, που είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκε. Παραθαλάσσια πόλη στην νοτιοδυτική Αγγλία, στο Ντέβον, παγκοσμίως γνωστή ως η γενέτειρα της Αγκάθα Κρίστη. Υπάρχει μάλιστα και ένα χάλκινο άγαλμα από αυτά τα αγάλματα, στα οποία μπορεί κανείς, ρε παιδί μου, να καθίσει δίπλα και να φωτογραφηθεί. Έχει αυτή, ας πούμε, την σημασία. Για παράδειγμα, ας πούμε, στη Γενέβη, λίγα χιλιόμετρα έξω από την οποία γράφτηκε ο Φράγκενστάιν, υπάρχει ένα τέτοιο γλυπτό του πλάσματος, έτσι, βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μέρι Σέλι, όπου οι περαστικοί και οι τουρίστες κυρίως μπορούν να πάνε να αγκαλιαστούν με το πλάσμα, να του ψιθυρίσουν τρυφερά λόγια στο αυτί και διάφορα τέτοια. Ένα τέτοιο άγαλμα έχει εγκατασταθεί στο Γιανακοχώρι, στο κτήμα του Κυριάννη, όπου είναι ο Γιάννης Μπουτάρης, όπου μπορεί κανείς να πάει και να καθίσει δίπλα στον Μπουτάρη και να φωτογραφηθεί. Ένα τέτοιο γλυπτό είναι ο Καβάφης, κάτω στην Αθήνα, το οποίο κάποια στιγμή πήγαν και τους σπάσαν τα γυαλάκια του οι Βάνδαλοι. Απορώ για ποιο λόγο να κάνει κανείς κάτι τέτοιο, που έχει λοιπόν μια τέτοια χρησιμότητα. Λοιπόν, ένα τέτοιο χάλκινο άγαλμα είναι, γιατί αν τραβηχτείς μέχρι τον Ντέβον, που τι δουλειά έχει στον Ντέβον, σχέτως που είναι πάρα πολύ ωραία μέρη και είναι μυθοποιημένα από την ίδια την Αγκάθα, γιατί δεν γεννήθηκε απλώς εκεί. Εκεί έζησε, νομίζω, 30 περίπου χρόνια. Εκεί κατάφερε να αποκτήσει όλες αυτές τις γνώσεις για τα δηλητήρια, τα οποία έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα μυθιστορήματά της. Και βεβαίως υπάρχουν αναπαραγωγές σπιτιών, σημείων και τόπων, τα οποία διατρέχουν ολόκληρο το έργο της. Έτσι γίνεται αυτό το φεστιβάλ, για το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε από πού ταξιδεύουν άνθρωποι. Και μάλιστα, επειδή μπήκα στην ιστοσελίδα μου, ήρθε ένα μήνυμα πώς θα γίνει, τι θα κάνει κλπ. Και υπάρχουν κάποιες προσφορές για να βρεθεί κανείς στο Τόρκι, ακόμη και από την Αυστραλία, να αφήσεις την όμορφη και μακρινή Αυστραλία, για να πας σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, στο οποίο περνάνε πάρα πολύ ωραία. Αφενός βλέπουν ταινίες, σειρές, θα μου πεις, εμείς δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουμε, αλλά και τα συζητάνε, προφανώς διάφορες ιστορίες και προσεγγίσεις για το έργο, τη ζωή της κλπ. Και ζεις και λίγο σαν ήρωας της Αγκάθα Κρίστη. Και μιας και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, να σας πω και κάτι ακόμη, για ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου στην εφημερίδα Καθημερινή. Πριν από λίγες ημέρες πραγματικά χάλασε ο κόσμος, προκλήθηκε πάταγος όταν ανακοινώθηκε ότι ο Βίκτορ Γιάλωμ, γιος του Ίρβιν Γιάλωμ και ο ίδιος θεραπευτής, αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του. Είναι κάτι το οποίο προκάλεσε τεράστιο σοκ για το πώς είναι δυνατόν ένας θεραπευτής, ένας ψυχίατρος, ο οποίος κουράρει για ποικίλες ασθένειες ή διαταραχές ένα πλήθος κόσμου, να μην την παλεύει ο ίδιος. Το ερώτημα αυτό είναι ενδιαφέρον, εντάξει, είναι και λίγο έτσι κάπως δημαγωγικό, αλλά και ένας γιατρός μπορεί να ασθενήσει. Γενικώς είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, και εν πάση περιπτώσει το ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου μιλά με ανθρώπους, μιλά με ειδικούς της ψυχικής υγείας, οι οποίοι σχολιάζουν όχι τόσο αυτή την αυτοχειρία, αλλά το τι μπορεί να σημαίνει για κάποιον σε έναν κόσμο ο οποίος χρειάζεται ειδικούς ψυχικής υγείας. Ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες, που είναι ένας ρόλος εξαιρετικά διευρυμένος, και κυρίως τι περιμένουμε εμείς από αυτούς. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, και το οποίο δεν καταλήγει σε εύκολα συμπεράσματα, διότι έτσι κι αλλιώς το ερώτημα που θέτει και η αφορμή με την οποία τίθεται το ερώτημα αυτό είναι ένα έδαφος ολισθηρό. Καταλάβατε, με διώχνουν κιόλας. Με διώχνει Ζωήτσα, η οποία και φίλη μου. Ζωή Μούσιο ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δεν χανόμαστε. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Αύριο θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω στο στούντιο αμέσως μετά τις 9
Μία γυναίκα η οποία γράφει και δημιουργεί εδώ στην πόλη, μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, μιλάω για τη Μαρία Ράπτη, η οποία υπηρετεί με εξαιρετική σοβαρότητα ένα πολύ ενδιαφέρον είδος, τη μυθοπλασία εγκλήματος, αλλά και το ψυχολογικό θρίλερ. Αύριο μετά τις 9 ζωντανά εδώ στην εκπομπή, εμείς από τις 8 και έπειτα, εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

προχθές με ένα doodle, το γνωστό εικονίδιο που βλέπει κανείς όταν ανοίγει μια σελίδα της Google. Η Google αποφάσισε να τιμήσει τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Κριστόφ Κισλόφσκι. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο του 958 και μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στο μεγάλο Πολωνό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Κριστόφ Κισλόφσκι. Μία από τις μεγαλύτερες περσόνες στην ιστορία του κινηματογράφου, που γεννήθηκε στην Βαρσοβία και ανέπτυξε μια τεράστια αγάπη για τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία, σπουδάζοντας στη σχολή του Λόντζ και φτιάχνοντας την πρώτη του ταινία το 1966, για να γίνει μετά ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του κόσμου. Από τις πρώτες ταινίες του, το ντοκιμαντέρ του 71 για την απεργία στα ναυπηγεία με τίτλο Workers 71, στις οποίες εξερεύνησε τις πολυπλοκότητες και τα ηθικά διλήμματα της καθημερινής ζωής της σύγχρονης Πολωνίας, μέχρι την αριστουργηματική τριλογία του για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Βλέποντας τα καρέ της Google για τη δημιουργία του Doodle, έχει κανείς την αίσθηση ότι αποτύπωσε εξαιρετικά αυτό το εικονίδιο, την σκέψη, το πρόσωπο και τη φιλοσοφία ενός γίγαντα του παγκόσμιου σινεμά.

Ο Γιώργος Ρούσος γράφει για τον Κριστόφ Κισλόφσκι που, όπως είπαμε, γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου του 1941 και πέθανε στις 13 Μαρτίου του 1996. Γεννημένος στη Βαρσοβία, υπήρξε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και μαέστρος της 7ης τέχνης, την οποία υπηρέτησε με δημιουργική συνέπεια. Μέσα από τις ταινίες του κατάφερε να στηρίξει το δυσυπόστατο χαρακτήρα της ανθρώπινης ψυχής και να σχολιάσει μοναδικά τις άπειρες δυνατότητες της ανθρώπινης ύπαρξης. Στη σύντομη αλλά πλούσια σε κινηματογραφικό έργο ζωή του, ο Κισλόφσκι διερεύνησε σε βάθος το εύθραυστο τοπίο της ανθρώπινης ύπαρξης, κύριο τροφοδότη της ηθικής προβληματικής και της φιλοσοφικής διάστασης που διατρέχει όλο το έργο του. Το έργο του, συνεπές και άμεσα συνδεδεμένο με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ακολούθησε τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας στην πάλη τους για επιβίωση, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της πολωνικής ζωής και κουλτούρας. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο κινηματογραφιστής συγκαταλέγονταν ήδη στους βασικούς εκπροσώπους του νέου κύματος του πολωνικού ντοκιμαντέρ. Μολονότι τα πρώτα του έργα δεν ήταν έντονα πολιτικά, ο Κισλόφσκι αντιλήφθηκε σύντομα ότι η έντιμη απεικόνιση της σύγχρονης πολωνικής πραγματικότητας αποτελούσε ένα ευθύ πολιτικό σχόλιο, γεγονός που τον έφερε σε σύγκρουση με το κομμουνιστικό καθεστώς. Ένας αυθεντικός οτέρ, ο Κισλόφσκι δημιούργησε έργο που αναλύθηκε σε βάθος, αποφεύγοντας σχηματικές ερμηνείες. Η κάμερά του ταραντεύτηκε ανάμεσα στο αναπόφευκτο και στο παράδοξο. Άγγιξε ιδεολογίες και μύθους, διεισδύοντας στις ανήλιες πλευρές της ίδιας της ζωής. Κυρίαρχη στην πραγματικότητα κινηματογραφική μορφή της Ανατολικής Ευρώπης και δεινός μυθοπλάστης, άφησε σημαντική παρακαταθήκη και ένα έργο που αναγνωρίστηκε διεθνώς και αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Το κεφάλαιο σινεμά άνοιξε εγώ στις ταινίες τεκμηρίων.

Το 84 θα γυρίσει το Δίχως Τέλος, την πιο ξεκάθαρα πολιτική ταινία, και μετά θα ξεκινήσει ο Δεκάλογος. 10 μικρές ιστορίες μιας ώρας, εμπνευσμένες από τις 10 εντολές. Με αυτόν τον κύκλο προκύπτουν και οι μεγαλύτερου μήκους αριστουργηματικές εκδοχές του 5ου και 6ου επεισοδίου, με τίτλο «Μικρή ιστορία για ένα φόνο» το 88 και «Μικρή ερωτική ιστορία» της ίδιας χρονιάς. Ο Δεκάλογος είναι το έργο που θα εδραιώσει τη φήμη του, η πρωτότυπη σειρά που αναπαριστά τις 10 βιβλικές εντολές, κάθε μία από τις οποίες είναι συνδεδεμένες και με μία εντολή. Εξαιτίας της φόρμας, όλοι οι θεατές θα συγκινηθούν από την ταινία, λέει ο Γιώργος Ρούσος, ανεξάρτητα από την κοσμοθεωρία τους ή τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις. Κάθε φορά που τον ρωτούν για την επιλογή του θέματος, ο σκηνοθέτης απαντά κοφτά: «Αξίζει να θυμόμαστε αυτές τις 10 καλογραμμένες προτάσεις. Πρέπει ωστόσο να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς, κάποιο αντικειμενικό κριτήριο», έλεγε ο Κισλόφσκι. Τις 10 εντολές είχαμε δει στην τηλεόραση όταν ήμασταν στην εφηβεία, αν θυμάστε όσοι μεγαλώσατε στη δεκαετία του 80, στην ΕΡΤ, και ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην 54η διοργάνωσή του το 13 τίμησε τον σκηνοθέτη δείχνοντας τις 10 δημιουργίες του. Από τις πιο σημαντικές στιγμές του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Οι ταινίες που τον έκαναν βέβαια γνωστές στο ευρύ κοινό είναι η Διπλή ζωή της Βερόνικα το 91 και τα τρία χρώματα. Το μπλε, η μπλε, η λευκή και η κόκκινη ταινία που γυρίστηκαν το 93 και το 94. Στην μπλε ταινία μια γυναίκα θα χάσει σε ένα αυτοκινητικό ατύχημα την πεντάχρονη κόρη της και τον άντρα της, ο οποίος είναι διάσημος μουσικός συνθέτης. Θα αποσυρθεί και θα μείνει μόνη στην ανωνυμία της Μεγαλούπολης. Με την αριστουργηματική μουσική του Σμπίγνιου Πράισνερ και την Ζουλιέτ Μπινός να πρωταγωνιστεί εκπληκτικά, ο Κισλόφσκι παραδίδει ένα μάθημα σκηνοθεσίας. Στη λευκή ταινία, μια Γαλλίδα σύζυγος θα κερδίσει την αγωγή διαζυγίου, ένας Πολωνός θα βρεθεί άστεγος στο Παρίσι και χωρίς χρήματα, θα επιστρέψει με τη βοήθεια ενός συμπατριώτη του στη Βαρσοβία για να ξεκινήσει από το μηδέν και να γίνει πλούσιος για να εκδικηθεί. Η Ιουζουλή Ντελπή θα πρωταγωνιστήσει σε αυτή την εκδοχή, ενώ στην κόκκινη είμαστε στη σύγχρονη Γενέβη, όπου μια κοπέλα χτυπά με το αυτοκίνητό της ένα σκυλί. Ο ιδιοκτήτης του ζώου, ένας συνταξιούχος δικαστής που έχει ως χόμπι την υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, παρακολουθώντας τις σκόρπιες συνομιλίες αγνώστων, η Βαλεντίν που αγαπά να αμφιβάλλει κατά πόσο ο άνθρωπος με τον οποίο έχει σχέση αξίζει την αγάπη της. Όλα αυτά με την Ιρέν Ζακόμπ και τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν αυτή τη φορά να πρωταγωνιστούν και βέβαια την Διπλή ζωή της Βερόνικα που, όπως είπαμε, έχει ως αξίωμα την Αθανασία της ψυχής. Δύο διαφορετικές γυναίκες, αλλά τόσο ταυτόσιμες που έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα και μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Η κινηματογραφική διαδρομή του Κισλόφσκι ήταν δυστυχώς πολύ μικρή. Ήταν όμως αυτή που χρειαζόταν ο κινηματογράφος για να αποκτήσει μια πραγματικά συγκλονιστική αναφορά σε έναν Πολωνέζο δημιουργό, τον οποίο ανακαλούμε διαρκώς

Ο σπουδαίος θεσσαλονικιός κριτικός κινηματογράφου και θεατρικός σκηνοθέτης, ο αείμνηστος Αχιλλέας Ψαλτόπουλος, γράφει: «Τις δεκαετίες του σινεμά, τον οτέρ, οι πρωινοί σκηνοθέτες απασχόλησαν συχνά τους κινηματογραφικούς κύκλους και μάλιστα έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς στην πατρίδα μας τον καιρό που οι λέσχες μεσουρανούσαν και το περιοδικό οθόνη έδειχνε το δρόμο στους σινεφίλ. Και ήταν πολλοί. Ξεχνώντας τους σημαντικότερους Αλεξάνδερ Φόρτ, Αντρέι Μουνκ και Γέρση Καβαλέροβιτς, που ουσιαστικά παρέμεναν άγνωστοι στην Ελλάδα, θυμηθήκαμε τον Αντρέι Βάιντα που στα τέλη της δεκαετίας του 60 με τις πρώτες του διάσημες ταινίες όπως το Κανάλ, τις Τάχτες και τα Διαμάντια, για δύο συναπτές δεκαετίες αποτελούσε τον αξεπέραστο πάπα του πολωνέζικου κινηματογράφου. Από εκεί και πέρα ο Πολάνσκι με το Μαχαίρι στο Νερό του 61, ο Σκολιμόφσκι με την Εγκατάλειψη του 65 θα κάνουν διεθνείς καριέρες. Ο Βάιντα θα παραδώσει τη θέση του στον Κριστόφ Ζανούση με τη Δομή του Κρυστάλλου του 69, ενώ μεταξύ Πολωνίας και Γαλλίας θα κινηθεί ο Ζουλάφσκι που έγινε κυρίως διάσημος με το Άψογο Σημασία έχει να αγαπάς του 75. Η σημασία που βρέθηκε για να αγαπήσουμε τον πολωνικό κινηματογράφο. Η συνέχεια έρχεται από έναν άλλον Κριστόφ, το Κισλόφσκι, που φαίνεται να κυριαρχεί στο στερέωμα την πενταετία 90-95, αν και οι ρίζες του είναι πολύ παλιές. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν η δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της τριλογίας «Τα τρία χρώματα» ότι αποσύρεται από τα κινηματογραφικά δρόμενα είναι αληθινή, αφού δύο χρόνια μετά πεθαίνει εντελώς ξαφνικά από εγκεφαλικό σε ηλικία μόλις 55 χρόνων τότε.

Ο Κισλόφσκι, λέει ο Αχιλλέας Ψαλτόπουλος, γεννήθηκε το 1941 και τέλειωσε την διάσημη και ποιοτική σχολή του Λότζ, όπου η φίτηση κυμαίνεται ανάμεσα στα 4 με 5 χρόνια. Στην πρώτη περίοδο της κινηματογραφικής του δημιουργίας ασχολήθηκε με το ντοκιμαντέρ που έθιγαν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της πατρίδας του και αντανακλούσαν την άνοδο και εδραίωση του Solidaridad, την τάση ανεξαρτοποίησης της Πολωνίας από τη σοβιετική εξάρτηση και την επίδραση φυσικά που είχε δεχτεί από τον κινηματογράφο του Αντρέι Βάιντα. Στον εραστέχνη κινηματογραφιστή το 1979 που προβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη στον τότε κινηματογράφο τέχνης Έαντα στις 40 εκκλησιές, δημιουργώντας την εντύπωση ότι κάτι νέο και σημαντικό γεννήθηκε, παρακολουθούμε μια προφητική για την ίδια την καριέρα ταινία που χρησιμοποιεί προσχηματικά την ιστορία ενός απλού ανθρώπου που ξεκινώντας ερασιτεχνικά θα βρεθεί βραβευμένος με μια λαμπρή καριέρα αλλά και σημαντικά ηθικά διλήμματα. Ο Κισλόφσκι έριχνε μια ασυνήθιστα χιουμοριστική ματιά στη διαφθορά της επαρχιακής Πολωνίας, όπως και στην τυφλή ευκαιρία που επίσημα απαγορεύτηκε για 5 χρόνια και επετράπη η προβολή της μόλις το 1987. Οι επόμενες ταινίες του, το 81 και το 84, πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες, για να έρθει ο περίφημος δεκάλογος. Ένας δεκάλογος φτιαγμένος για την πολωνική τηλεόραση. 10 ανεξάρτητες τηλετενίες συνολικής διάρκειας 10 ωρών με βασικό αποδεικτικό διαλογισμό σε κάθε μία από αυτές φυσικά τη ρίση των 10 εντολών. Δύο από αυτές ταινίες, όπως ήδη έχουμε πει, μεγάλωσαν και κέρδισαν μάλιστα το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής της Κάνες το 88 και τα Φίλιξ, τα ευρωπαϊκά βραβεία για την καλύτερη ταινία. Ο Δεκάλογος θα γίνει το οριακό έργο στην καριέρα του και θα παγιώσει την προβληματική, θα εδραιώσει τη συνεργασία του με τον Zbigniew Preissner στη μουσική και θα του δώσει την ευκαιρία να τελειοποιήσει τα εκφραστικά του μέσα και να δημιουργήσει αυτό στο οποίο έμεινε στην ιστορία ως στυλ του Κριστόφ Κισλόφσκι.

Οι μεγάλες στιγμές βέβαια του Κριστόφ Κισλόφσκι, όπως ήδη έχουμε πει, έρχονται λίγο αργότερα και έρχονται με τις κορυφαίες ταινίες του. Οι επιδράσεις από τον Ρομέρ είναι φανέρες, γιατί προσπαθεί να δώσει τη μοντέρνα προσέγγιση σε παλιούς μύθους. Αφετέρου, γιατί έστω και καμουφλαρισμένα οι ταινίες του περιστρέφονται γύρω από τα ηθικά προβλήματα της εποχής μας. Και ενώ οι χαρακτήρες και οι καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται είναι καθημερινές, διάχυτη είναι η εισβολή του παράξενου, του ανεξήγητου, της μοιραίας σύμπτωσης που οδηγεί σε μια μεταφυσική, πολλές φορές ανησυχητική θεώρηση του σύμπαντος. Στον Κισλόφσκι, οι εικόνες που οδηγούν στη μεταφυσική είναι πάντα αυτές που περισσεύουν στην ανάπτυξη της μυθοπλασίας. Είναι αυτές που θα φέρουν τη ρογμή στον ορθολογισμό του θεατή, ενώ θα διατηρήσουν την αμφισημία τους. Είναι εικόνες που αιωρούνται ανάμεσα στο εδώ και στο αλλού, όπως θα έλεγε και ο Γκοντάρ, που δεν περιέχουν την αναγγελία ή την κατάδειξη, αλλά την εντύπωση και την ασυνείδητη εγγραφή στο θυμητικό του θεατή. Ο κινηματογράφος του αντλεί τη δύναμή του από τα ίχνη και τα ερωτήματα, τη αδιαδικότητα και την ατέρμονη πιθανότητα των συνδυασμών, αφήνοντας τη μυθοπλασία ανοιχτή για να ολοκληρωθεί έξω από την κινηματογραφική αίθουσα. Μετά την τεράστια επιτυχία του Δεκαλόγου, θα ακολουθήσει το σκέτς 7 μέρες τη βδομάδα, στη σπονδυλική ταινία «Ζωής της πόλης», για να περάσει στο θρίαμβο της διπλής ζωής της Βερόνικα και στη χρηματοδότησή του πια από γαλλικά κεφάλαια. Εν μέρη βασιζόμενο σε μια παράπλευρη ιδέα του Δεκαλόγου, η διπλή ζωή, το αριστούργημά του, όπου διερευνάται η σχέση του τέλειου προτύπου με το ατελές ομοίωμα μέσα στο πλατωνικό κόσμο των ιδεών, με μια Ιρέν Ζακόμπ να μελαγαλουργεί στο ρόλο της Βερόνικα και τη Βερονίκ να κερδίζει το βραβείο γυναικείας ερμηνείας στις Κάνες. Ερμητική ταινία, αισθητικά άψογη, προτείνει τις τεχνικές εκλεκτικές συναντήσεις σαν νομοτελειακές αναγκαιότητες της διατήρησης και της ολοκλήρωσης της ύπαρξης μέσα από τις σοφές και ανεξερεύνητες βουλές του δημιουργού πατέρα, λέει και πολύ σωστά ο Αχιλλέας Ψαλτόπουλος.

Η τριλογία των χρωμάτων που εκπέμπει μια αισιοδοξία που ανιχνεύεται στο υπόλοιπο έργο του, ο σημερινός άνθρωπος στέκεται εκστατικός μπροστά στα μυστήρια της ζωής που τον περιβάλλουν, παλεύει, πληγώνεται, κατακτά τη δικαίωση της ύπαρξής του, συνηθίζοντας να συμβιώνει με αναπάντητα ερωτήματα. Ο μεταφυσικός Κισλόφσκι είναι πολύ πιο πραγματιστής από ό,τι μας αφήνει τότε να καταλάβουμε στην πραγματικότητα. Παιδί στην πραγματικότητα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, γεννημένο στη Βαρσοβία του πολέμου το 1941, με τις κακουχίες να έχουν σημαδέψει τη ζωή του και την αγάπη για τους ανθρώπους να γίνονται το καύσιμο με το οποίο πορεύτηκε στη ζωή του, ένας κινηματογράφος απόλυτα ανθρωποκεντρικός θα γεννηθεί από όσα ο ίδιος κουβαλούσε στη δική του ψυχή. Άλλωστε η ανθρώπινη ψυχή, η ανθρώπινη ύπαρξη θα γίνει στη διάρκεια της πορείας του και των ταινιών του η βασική πρώτη ύλη για όσες πτυχώσεις θα ξετυλίξει από εκεί και πέρα. Τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της πατρίδας του, η σκληρή πραγματικότητα την οποία καταγράφει στον ντοκιμαντέρ στις δύσκολες στιγμές της πολωνικής καθημερινότητας, οι κώδικες, οι μύθοι, το αναπόφευκτο, η ανθρώπινη ψυχή όπως είπαμε, θα τον κάνουν ένα από τους μεγαλύτερους οτέρ στην ιστορία του κινηματογράφου. Έναν δημιουργό που η Δύση θα λατρέψει και ο ίδιος βέβαια θα τη δικαιώσει δίνοντάς της διαρκώς μέχρι το θάνατό του μεγάλα κομμάτια τέχνης αλλά και συναισθημάτων, πόνου και ανακούφισης που κουβαλάνε οι άνθρωποι και που οι μεγάλοι δημιουργοί κατάφεραν να αποτυπώσουν. Ο Γιώργος Δούλας με αφορμή τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Κριστόφ Κισλόφσκι στον 958. Καλή σας μέρα.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

1958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 16 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη, όπου και φτάνουν πρώτοι, ενώ στη χώρα μας το 1945 αρχίζει να λειτουργεί το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το 1933 ήρθε στη ζωή μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Μέρη Χρονοπούλου, που πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες της δεκαετίας του 60 και του 70. Δύο από αυτές τις ταινίες ήταν υποψήφιες για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, «Τα κόκκινα φανάρια» και «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο». Το 1985 η Παγκόσμια Λογοτεχνία αποχαιρετά τον Χάιντριχ Μπελ, κάτοχος Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972, ένας από τους σημαντικότερους Γερμανούς συγγραφείς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Χέμπερτ Φον Κάραγιαν, Αυστριακός Διευθυντής Ορχήστρας, αποτέλεσε τον κύριο Διευθυντή Ορχήστρας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου για συνολικό χρονικό διάστημα διάρκειας 34 ετών. Το 1782 η όπερα του Αμαντέους Μότσαρτ, «Η Απαγωγή από το Σεράι», κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη με τη διεύθυνση του Μότσαρτ. Μετά την πρεμιέρα, οι εφημερίδες της εποχής αποκάλεσαν τον Μότσαρτ «Ιδιοφία». Στις 16 Ιουλίου του 1993 κυκλοφόρησαν δύο αγαπημένες ταινίες, το μαγικό Hocus Pocus με τις αδερφές Άντερσον που έγινε cult φαινόμενο και το συγκινητικό Free Willy με τη φιλία ενός αγοριού και μιας φάλαινας που συγκίνησε ολόκληρο τον κόσμο και έφερε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών 150 εκατομμύρια δολάρια. Το 2018 η συνέχεια της ταινίας Mamma Mia κάνει ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Λονδίνο, η ταινία έφερε έσοδα στους δημιουργούς της 400 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 1958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Για την επόμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές διαλέγει η Αναστασία Γρηγοριάδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 Tisser 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 5η 16 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γογάδη. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Οι παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ξεκινούν από την πλατεία Ναυαρίνου, μετατρέποντας σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο. Ώρα έναρξης, 8 το βράδυ. Οι βραδιές Cinedogs συνεχίζονται στο θερινό σινεμά Απόλλων με την ταινία του Wayne Wang, Smoke. Ένα καπνοπολείο γίνεται η βάση για να μπούμε σε αριστουργηματικό τρόπο στις ζωές των πελατών του. Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Χάρβεϊ Καϊτέλ. Πρεμιέρα στους κινηματογράφους για την πολύ αναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσια». Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα για να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Πινελόπη μετά την πτώση της Τρίας. Το Θεσσαλονίκη Solis Festival 2026 μεταφέρεται στον υπαίθριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου με τη συναυλία «Ήχη της Πόλης». Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε λόγιες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης, αναδεικνύοντας οργανικές συνθέσεις Ρωμιών μουσικών, φαναριώτικα τραγούδια του 19ου αιώνα και κομμάτια γνωστά από εκτελέσεις Κωνσταντινοπολιτών ερμηνευτών σε δίσκους 78 στροφών της περίοδου του Μεσοπολέμου. Στην ταράτσα του Soul SKG, οι Gazzodillo ενώνουν την jazz μουσική με ελληνικές μελωδίες και καλούν το κοινό σε μια βραδιά με ένταση και πολύ χορό.

Οι μουσικές πέμπτες συνεχίζονται στην Πλάζα Ριτσού στην Καλαμαριά σε μια βραδιά αφιερωμένη στο swing. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τέλος, στο Φαράγγι στα Λουτρά Πόζαρ ξεκινάει ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ελληνικής μουσικής, το 14ο Φεστιβάλ Πόζαρ. Για 4 ημέρες τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής έντεχνης σκηνής θα μεταστρέψουν την περιοχή σε ένα ατελείωτο πάρτι. Αύριο εμφανίζονται η Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο στην αρχισυνταξία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της R3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι η ώρα που σας συντροφεύει η Βόλτα από το 1958, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής. Γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα μια βόλτα στους δρόμους του Αρχάγγελου. Μίκης Θοδωράκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του, εκπομπή 21η και μάλλον πια η τελευταία, όπου θα σταθούμε σε αξιοσημείωτες επανεκτελέσεις. Λίγες από τις αμέτρητες πραγματικά που υπάρχουν. Εδώ σας κρατάμε συντροφιά ο άρχον της καλλιτεχνικής χοληψίας και αποκαλούμενος και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο Ηλίας Σταμπουλής. Το έτερον στοιχείο εδώ είμαι εγώ, Γιάννης Τσολακίδης, που σας κρατώ συντροφιά από το μικρόφωνο και με τα τραγούδια του Μίκη που θα ακούσουμε στις επανεκτελέσεις. Πάμε για ξεκίνημα, καλή σας ακρόαση και μετά να πούμε και δύο λόγια για όλο αυτόν τον κύκλο των εκπομπών αλλά και για τις επανεκτελέσεις που θα ακούσουμε.

Ήσουν καλός και ήσουν γλυκός από τον επιτάφιο τη μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη στην ποιήση του Γιάννη Ρίτσου σε μία από τις επανεκτελέσεις από τις κατά τη γνώμη μου εκφραστικότερες των καιρών μας, των τελευταίων που έγιναν, αυτή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ο επιτάφιος που τραγουδήθηκε εξ ολοκλήρου από την Φωτεινή σε νεότερη εκτέλεση. Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε σήμερα νεότερες εκτελέσεις. Και είναι πάρα πολλές, αν σκεφτείτε ότι μονάχα η δισκογραφία του Μίκη υπολογίζεται, του Μίκη Θοδωράκη υπολογίζεται καταγεγραμμένα επισήμως το 2020 από τη δισκογραφική βάση δεδομένων, την Discogs, ήταν συνολικά 721 ονόματα, 721 συνολικά διαφορετικοί δίσκοι του τεράστιου έργου του Θοδωράκη. Οι νεότερες εκτιμήσεις μιλούν πια για πάνω από 800. Μερικοί μάλιστα λένε ότι υπάρχουν και αυτοί που δεν καταγράφηκαν, ότι είναι και ψηφιακές και άλλες εκδόσεις που έχουν γίνει. Να μην σας τα πολυλογώ, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατή, φτάνουμε περίπου κοντά στις 1000 σήμερα να είναι οι εκδόσεις όλες συνολικά των έργων του Μίκη Θοδωράκη σε βινήλιο, CD κλπ. Σκεφτείτε λοιπόν πόσες είναι μέσα σε αυτές τις εκδόσεις είναι και οι επανεκτελέσεις. Και γι' αυτό σας είπα λίγες από αυτές θα ακούσουμε σήμερα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη με Μανώλη Πάπο, διότι δεν συνεμορφώθηκαν.

διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις και αλικαρνασός παρθένιο ροπός σκορυδαλός, τόποι φυλάκισης, εκτοπισμού, εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη και πολλών ακόμη, τον καιρό του Big Bang της Χούντας, όπως ξέρετε, συνέβαιναν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως με τις επανεκτελέσεις και με τις πραγματικά μερικές φορές εκπλήξεις ερμηνεών. Μία από αυτές που υπάρχει στο βάθος του χρόνου είναι η παρακάτω που θα ακούσουμε, η αμέσως επόμενη. Πρόκειται για ένα από τα εμβληματικά κομμάτια που έχει ερμηνεύσει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, το «Μάνα μου και Παναγιά». Όμως, στα 1965 το ίδιο κομμάτι, το οποίο ηχογραφούν επίσης και ένα συγκρότημα με τον τίτλο, να τα λέμε και αυτά, «Devil's Anvil», οι οποίοι έχουν διασκευάσει και μερικά ακόμα ελληνικά, κάνουν έναν δίσκο γενικώς με ελληνικά κομμάτια και βέβαια παίρνουν και Μίκη Θεοδωράκη, καθώς ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό γνωστός από τον τεράστιο κινηματογραφικό Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Τώρα, το κομμάτι αυτό για το οποίο σας έλεγα πριν, στα 1965, με παραγωγό τον Σαπίρ, η Φλέρι Νταντονάκη το περιλαμβάνει στον πρώτο δίσκο που κάνει στις ΗΠΑ. Το «Τα νησιά της Ελλάδας», «The Isle of Greece». Και ακούστε τώρα, ευτυχώς εκεί το γράφει με το, όπως αναφέρει πολύ έτσι λεπτομερός ο Αντώνης Ποσκοίτης, του δίνει τον τίτλο «Lament», δηλαδή «Θρήνος», και όχι αυτό που του είχαν δώσει οι Devil's Anvil που τον έλεγαν «Clay», από τον στίχο «Clay, μάνα μου στο μνήμα, Clay και Παναγιά». Ακούμε λοιπόν την Φλέρι Νταντονάκη στο «Μάνα μου και Παναγιά».

Ας πεταβότσε μία από μία Ιταλίδα τραγουδίστρια, το «Κουράστηκα να σε κρατώ», όπως καταλάβαμε λίγο πολύ. «Κουράστηκα να σε κρατώ», η πρώτη εκδοχή του στα ελληνικά με τους στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Βόλτα» από το 958, είναι ο Ηλίας Σταμπουλής στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, της τελευταίας για τον Μίκη Θοδωράκη, σε ένα κύκλο εκπομπών που ξεκίνησε από τα μέσα προς τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη εκεί του 2025. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, με εβδομαδιαία συχνότητα μεταδίδονταν οι εκπομπές, αλλά υπήρξαν αρκετές αναβολές των μεταδόσεων την καθιερωμένη αρχικά ημέρα Πέμπτη, όπως και αυτή η μετάδοση που έχουμε σημερινή, καθώς προέκυπταν διάφορες έκτακτες ραδιοφωνικές παρουσιάσεις προσώπων, γεγονότων, γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, άδειες, όλα αυτά, και έτσι φτάσαμε να έχουμε τις 21 εκπομπές μέχρι την σημερινή. Για τον Μίκη Θοδωράκη, που ό,τι λόγια και να βρει είναι λίγα, που δεν είναι απλά ένας τεράστιος παγκόσμιος συνθέτης του 20ου αιώνα, είναι ο Αμαζόνιος στην καλλιτεχνική του παραγωγή πραγματικά και ένας χύμαρος έμπνευσης και ταλέντου σε κάθε του δημιουργία. Ακούσαμε λοιπόν μια Ιταλίδα να μας λέει το «Ασπέτα Βότσε Μία». Είναι η δεκαετία του 60 που ο Μίκης μετά το Ζορμπά αλλά και το Ζήτα που βγαίνει γίνεται ιδιαίτερα γνωστός και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το «Γελαστό παιδί», ας πούμε, είναι από τα πιο πολύ διασκευασμένα και πολύ τραγουδισμένα κομμάτια του. Σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε αυτή η Ιταλίδα, θα πω το όνομά της σε λίγο, θα σας πω, περιμένετε. Λοιπόν, γύρω στα 1968, μόλις είχε βγει και η εκτέλεση του «Γελαστού παιδιού» από τον Αλμπάνο, βγάζει έναν δίσκο η Ήβα Ζανίκη ή Ζανίτσι ή Ζανίσκη, και λείπουνε και η Μπακογιώργου και ο Βικόπουλος, όταν τους χρειάζεσαι δεν εδώ να βοηθήσουν στα ιταλικά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, η εν λόγω λοιπόν Ιταλίδα, η Ήβα, να τη λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε, βγάζει έναν δίσκο με τον τίτλο «Κάρο Θεοδωράκης», «Αγαπώ Θεοδωράκη». Ανάμεσα σε αυτά τα 10-12 κομμάτια είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε, και εκεί είναι και η εκτέλεση στα ιταλικά του τραγουδιού «Το γελαστό παιδί». Ο Μποσκοίτης σημειώνει μάλιστα, καλά όλα τα ψάχνει αυτό το παιδί, σημειώνει ότι ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτήνα, αφού τραγούδησε όλα αυτά τότε το 68-69, ξέρω εγώ 70 κλπ, τα κατάφερε και έφτασε να είναι υποψήφια ευρωβουλευτήνα το 2004 με το κόμμα Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνη.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον όπως τα βλέπουμε τα πράγματα αυτός ο κόσμος δεν ξημερώνει ποτέ. Αλλά όμως ο στίχος εδώ του Κώστα Τρυπολίτη βρίσκει την εξαιρετική μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη και την επανεκτέλεση, διασκευή θα μπορούσες να το πεις και λίγο βέβαια, έτσι, από την Μαρία Παγιοργίου, καταπληκτικό. Το κομμάτι αυτό είχε πρωτοϋποθεί στο δίσκο Ραντάρα από τον Γιώργο Νταλάρα. Δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας, 2313 338 456 η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας, το αποστέλλετε στον αριθμό που προανέφερα. Ακούμε σε αυτήν την εκπομπή την σημερινή αφιερωμένη και αυτή στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη μεγάλες, ιδιαίτερες, σημαντικές, νεότερες επανεκτελέσεις, επιλογές, κάποιες αξιοσημείωτες θα έλεγα, από το τεράστιο έργο του, πραγματικά τεράστιο.

Τεράστια η ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο, νομίζω μετά τον Γρηγόρη Πιθικότση, μία από τις ωραιότερες αυτή του Μητροπάνου, σε ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει στα 2004 με τον τίτλο «Φως», και εκεί υπήρχαν 18 συνολικά επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη. Ήταν μάλιστα και ένα από τα επίσημα, έτσι, μουσικά, καλλιτεχνικά άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων τότε του 2004. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο τραγούδι του Θεοδωράκη, που το πρώτο ακούσαμε βέβαια στην ταινία «Ο Ατέριαστος» με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο Απροσάρμοστος, συγγνώμη, με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ναι, το «Κάποτε θα έρθουν», που έχει τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έχει τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά από χρόνια το περιλαμβάνει Μαρία Φαραντούρη στον δίσκο «Σερενάτες», και εκεί υπάρχει η εξαιρετική παρέμβαση, η ενορχιστρωτική του Γιάννη Σπάθα για να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στις αμέτρητες πραγματικά επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη Θοδωράκη βρισκόμαστε σήμερα. Αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, Ασυμβίβαστος ήταν η ταινία που είχε πρωτοακουστεί το κομμάτι πριν το Σήμα, με τον Παύλο Σφυρόπουλο σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ανδρέα Θωμόπουλου, ταινία του 1979. Νεότερη βέβαια αυτή η διασκευή, η επανεκτέλεση από τη Μαρία Φαραντούρη από τον δίσκο Σερενάτες. Τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, αφιερωμένης σε μια ενδεικτική ούτως ή άλλως κάλυψη των επανεκτελέσεων. Γενικότερα όλη αυτή η διαδρομή μας στο έργο του Μίκη Θοδωράκη ήταν ενδεικτική, δεν γινόταν άλλωστε πώς να το κάνεις αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς, να καλύψω όλο το φάσμα του έργου του. Κάποια πήραμε από όλα, πλην των αμυγών συμφωνικών του, μεταδώσαμε κύκλους τραγουδιών, μεταδώσαμε μελοποιημένη ποίηση που κατά τη γνώμη μου είναι το opus magnum και η πολυτιμότερη προσφορά του συνθέτη στον νέο ελληνικό πολιτισμό. Σταθήκαμε στα κινηματογραφικά, τα θεατρικά, κάποια δείγματα από τις μουσικές για μπαλέτο, με πληροφορίες από τις εκδόσεις Κέντρος για την μελοποιημένη ποίηση του Μίκη, με πληροφορίες από τη σειρά Άξιος Εστί, την αυτοβιογραφική συνέντευξη που έχει παραχωρήσει τον Γεώργιο Πι Μαλούχο, με πληροφορίες και από το διαδίκτυο βέβαια, και στη σημερινή συγκεκριμένη εκπομπή με κάποια στοιχεία που περνώ από τον καλό μου φίλο τον Αντώνη Μποσκοίτη σε ένα άρθρο που έχει για σπάνια τραγούδια και εναλλακτικές διασκευές πάνω στο έργο του Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα, πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε την Αλεξίου στο Βράχο, Βράχο τον Καημό.

Χάρης Αλεξίου λοιπόν, στο Βράχο, Βράχο τον καημό μου, μουσική του Μίκη ασφαλώς, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, πανεκτέλεση του τραγουδιού του Στέλιου Καζαντζίδη σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το 2020, αλλά αν σκεφτείτε ότι οι ηχογραφίες είναι στα τέλη της δεκαετίας του 70, τα τραγούδια της ξενιτιάς, όπως ήταν ο κύκλος τραγουδιών, είχε τρεις συνολικά δισκογραφίες είχε κάνει εκείνη τη χρονιά η Αλεξίου. Και τα τραγούδια σκηνικιάς έμειναν για κάμποσο στο σιρτάρι και βγήκαν πρόσφατα. Φοβερές ερμηνείες, εξαιρετικές, δυναμικές και με την Αλεξίου να βρίσκεται ίσως στις υψηλότερες καταστάσεις τις ερμηνευτικές της, με τη φωνή της να είναι στα όρια της τελειότητας. Πάμε παρακάτω τώρα στις επανεκτελέσεις, λίγο ακόμη να μείνουμε. Μου φαίνεται θα έχουμε και 21η Β' εκπομπή, έτσι όπως πάμε. Πάμε να ακούσουμε την όμορφη πόλη, πόσες φορές και αυτό τραγουδήθηκε και από πόσους. Αν αρχίσω να παριθμώ θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Υπόθηκε και στα γαλλικά για τις ανάγκες της ταινίας Les Amants de Teruel από την Edith Piaf. Εδώ ακούμε μια από τις τελευταίες σχετικά επανεκτελέσεις, όμορφη πόλη από τον Σοκράτη Μάλαμα.

Πόσες όψεις μπορεί να πάρει άραγε ένα τραγούδι? Ακούστε τώρα πως το έφτιαξαν το ίδιο ακριβώς κομμάτι με την ερμηνεία της Πέννης Μπαλτατζή, Stereomatic Creative Electronic Orchestra, κάπου στα 2004.

Διαφορετική και σίγουρα ενδιαφέρουσα αυτή η διασκευή από τους Stereomatic με την ερμηνεία της Πέννης Μπαλτατζή. Μας φέρει ένα τραγούδι πριν το τέλος της ώρας της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε προφανώς, γιατί υπάρχουν πολλά που δεν μεταδώσαμε, δεν ακούσαμε από την νέα γενιά όλη, ας πούμε, των ερμηνευτών του 21ου, ας το πούμε έτσι, ας πούμε, Αιώνα, Ζουγανέλη, Μποφίλιο, Αντωνοπούλου, δεν ακούσαμε Τουμπανάκι, δεν ακούσαμε, αλλά επίσης δεν ακούσαμε και επανεκτελέσεις σημαντικές που έχουν αφήσει η Πιξλάξ, ο Μαχαιρίτσα, ο Τσακνής, ο Μπάσης, ο Κότσιρας, ο Δημήτρης Ψαριανός και πόσοι άλλοι που, ο Μητσιάς βέβαια επίσης έχει δώσει, ο Νταλάρας, η Βιτάλη, η Σαβέρια Μαριολά, πάρα πολλά ονόματα που θα υπάρξουν σίγουρα σε μια επόμενη εκπομπή. Κλείνουμε αποχαιρετώντας σας με μια από τις ωραιότερες πανεκτελέσεις που έγιναν, Λυτή, με όλη τη δύναμη την συναισθηματική και τη φόρτιση που έχει ο στίχος, αλλά και η μουσική του Θεοδωράκη. Λυτή προσέγγιση, αλλά καταπληκτική, σπουδαία, από τον Ανδρέα Καρακότα και τον Κώστα Ματσίγκο στα Περβόλια, για αποχαιρετισμός.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Δεν είχε σήμερα κλασικό ξεκίνημα έτσι όπως συνηθίζουμε συνήθως. Δεν υπήρχε καμία έτσι ιδιαίτερη επέτειος, οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, ας ξεκινήσουμε λίγο κινηματογραφικά, μια και που από σήμερα έχουμε και Οδύσσια, τι μεγάλο γεγονός. Και διαβάζω τώρα τι έγραψε και ο Δημήτρης ο Δανίκας, που λέει για ένα έπος χωρίς εφέ, με δυνατές σκηνές και ένα καθηλωτικό Matt Damon. Το δούμε που θα πάει, να έχουμε και εμείς τη δική μας άποψη. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι για τον Michael Caine. Μέχρι και για αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό έχει γραφτεί τραγούδι. Για μας ούτε ένα. Ούτε για τον Θανάση Γογάδη δεν γράφτηκε ένα τραγούδι που είναι στο μικρόφωνο, ούτε για τον Περικλή Κλιγκόπουλο που θα ρυθμίσει τον ήχο. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Αυτό όμως ήταν η επικαιρότητα και έτσι σήμερα το 1964 ήταν που στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 βρέθηκαν οι Supremes με το Baby Love, ένα τραγούδι που ακόμα ακούμε και ακόμα αγαπάμε. Έτσι λίγο μένοντας στο σήμερα της μουσικής, το 66 ήταν που γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας, ράπερ και παραγωγός Adam Horowitz, γνωστός και ως King at Rock, που γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όλοι το ξέρουμε από το συγκρότημα Beastie Boys, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Σαν σήμερα το 70 στην κορυφή του Billboard και το τρίτο άλμπουμ των Led Zeppelin, και σαν σήμερα το 1981 στην πρώτη θέση του Billboard πάντα για 7η εβδομάδα Rolling Stones και το Tattoo You. Αλλά δεν θα ακούσουμε από εκείνο το φοβερό άλμπουμ το Start Me Up, θα ακούσουμε κάτι καινούριο, γιατί ο Mick Jagger τραγούδησε μέχρι και Amy Winehouse.

Ωραίο Περικλή, ωραιότατο. Έχουν μια άλλη αισθητική αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουν πώς να προσεγγίζουν ένα τραγούδι. Την κλάψαμε την Έμι, αυτό είναι αλήθεια, και προφανώς έχετε πληροφορηθεί ότι στα 78 του έφυγε ένας άλλος αγαπημένος ηθοποιός, ο Σαμ Νίλ. Ακούστηκαν, γράφτηκαν πολλά για την αιτία του θανάτου. Οπότε σήμερα ο εκπρόσωπός του, ο Φίλιπ Γκρέντς, ανακοίνωσε την αιτία θανάτου, εξηγώντας ότι προχώρησε στη σχετική ενημέρωση έπειτα από συνεννόηση με την οικογένεια του ηθοποιού λόγω ανακριβιών και κατάφορων ψευδών. Είπε λοιπόν ότι ο Σαμ πέθανε από πνευμονία. Πριν αρρωστήσει, πριν τον χτυπήσει δηλαδή ο καρκίνος, είχε δώσει γενναία μάχη και είχε νικήσει το λέμφωμα χάρη σε μια νέα θεραπεία η οποία ονομάζεται CAR-T. Παράλληλα με τη λειτουργία του βραβευμένου ηνοποιείου του, είχε ολοκληρώσει και τα γυρίσματα 4 παραγωγών μέσα στον τελευταίο χρόνο, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες. Αυτά είπε ο Φίλιπ Γκρέντς, έτσι για να μην υπάρχει το μυστήριο για το πώς έφυγε από τη ζωή αυτός ο αγαπημένος ηθοποιός, ο Σαμ Νίλ.

Να τη ρωτήσουμε και την καρδιά, θα ξέρει να μας απαντήσει. Αποκλείεται. Λοιπόν, λέγαμε για τις ανακρίβειες που υπόθηκαν για την αιτία θανάτου του Σαμ Νίλ. Εδώ και τη Μάνο Κοντού να δείτε τι ακούστηκε χθες. Τι άκουσα δηλαδή από τα διάφορα ραδιόφωνα. Που και ένας δικός μας άνθρωπος, τόσο δημοφιλής, που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, αυτός ο Αντωνάκης, τι Βασιλάκης έγινε, τι Δημητράκης έγινε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έγινε. Και να σας πω ότι η ΕΡΤ τιμά τη μνήμη της σπουδαίας Μάρους Κοντού με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα που έχουμε στο Netflix και με τη μετάδοση της εμβληματικής βέβαια και βραβευμένης ταινίας «Η γενή να φοβείται τον άνδρα» από την ΕΡΤΕΝΑ σήμερα το βράδυ, το απόγευμα μάλλον, στις 7. Τώρα στο αφιέρωμα, σπουδαίες ταινίες, σπάνιο αρχαιακό υλικό και συνεντεύξεις θα περιλαμβάνονται σε αυτό το αφιέρωμα που έχει τον τίτλο «Αποχαιρετισμός στη Μάρο Κοντού», που είναι διαθέσιμο από χθες το βράδυ και θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Λίγο δεν είναι ρε παιδιά, γιατί όχι λίγο παραπάνω.

Έτσι, νομίζω ότι έχω απόλυτο δίκιο. Ημερομηνία λήξη αυτού του αφιερώματος στην Μάρο Κοντού μέχρι την Κυριακή είναι μάλλον έχει πολύ μικρή διάρκεια. Τέλος πάντων, περιμένουμε διάφορα σε αυτή την πόλη. Τώρα την επόμενη εβδομάδα, Επταπύργιο, ένας αγαπημένος ερμηνευτής και η Ελίνα Νικολακοπούλου μαζί του, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, που ετοιμάζονται για το Φεστιβάλ Επταπυργίου και για μια δίωρη μουσική συναυλία με τίτλο «Με αυτόν τον έρωτα», η οποία είναι και βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα του έρωτα και τη δύναμη της αγάπης. Ξέρει πολύ καλά από τέτοια πράγματα η Ελίνα Νικολακοπούλου. Είναι μια πολύχρωμη συναυλία όπου ο ερωτικός λόγος αποκτά συμφωνική πνοή μέσα από την σημαντική σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κομφουόκο Όρκεστρα. Να σας πω ότι τις ενορχιστρώσεις υπογράφει ο Γιάννης Πολυμενέρης. Και τέλος πάντων η Ελίνα Νικολακοπούλου, η οποία έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής της παράστασης, θα δώσει τη δυνατότητα στον Θοδωρή Βουτσικάκη να ερμηνεύσει έτσι ένα ευρύ φάσμα τραγουδιών από τις μεγάλες ερωτικές μπαλάντες έως και τις εσωτερικές και ποιητικές στιγμές, γιατί υπάρχει και πολλή ποίηση. Η συναυλία αυτή θα διαθυνθεί από ποιήματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα, έτσι, λόγια γέφυρες ανάμεσα στα τραγούδια που θα ακουστούν και τα οποία θα απαγγείλει η Ελίνα Νικολακοπούλου με τον γνωστό της προσωπικό τρόπο και τόνο. Έτσι, μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση που νομίζω ότι πρέπει να την παρακολουθήσει κανείς, και με εξαιρετικούς μουσικούς, με τον Χρήστο Θεοδόρου στο πιάνο, με τον Πέτρο τον Κρυμιζάκη στο μπάσο, τον Θάνο του Σταυρίδη, το φίλο μας στο ακορντεόν, τον Νικόλαο Σαμαρά στο μπουζούκι και τον Μαντολίνο, και τον Νίκο τον Σκομόπουλο στα τύμπανα.

0: Εδώ είμαστε στο 1958 και όντως είναι καλοκαίρι εκεί έξω. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε και είμαστε στην πόλη ακόμα και δεν έχουμε πάει για βουτιές στις θάλασσες. Αλλά υπάρχει λόγος που άρχισαν να παίζουν τραγούδια για την πόλη, για το κλινοναστή. Γιατί θα σας μιλήσουμε όπως το μαρτύρησα και χθες. Θα έχουμε μια εξαιρετική συντροφιά εδώ στο στούντιο του 1958, μια και που κατόρθωσα να περάσω έξω από τις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ και να δω αυτή τη νέα έκθεση που έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Αργυριάδης, την καινούργια έκθεση του Φώτη του Βλογκέρη που έχει τον τίτλο «Οι σιωπές της πόλης». Λοιπόν, τι ακριβώς είναι, θα μας πούν οι ίδιοι. Καλώς ήρθατε. Γεια σου Φώτη. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, με τον Γιάννη Αργυριάδη εδώ και πόσο καιρό λέμε. Βρες στο στούντιο μια φορά, γιατί εντάξει, λέμε για τις επιμέλειες, για αυτό το φοβερό πράγμα που έκανε, που κατόρθωσε να βγάλει την τέχνη στο δρόμο, στην κυριολεξία, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό που έκανε με τις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ. Έφερε την τέχνη πολύ κοντά στον κόσμο, δηλαδή περνάς έξω από τις βιτρίνες, περνάς από την Καλολουντίλ και βλέπεις τι ακριβώς ποια είναι η ταυτότητα της πόλης αυτής στα οικαστικά. Από την άλλη, τον Φώτη τον γνωρίσαμε μέσω των βιτρινών, εγώ δηλαδή τουλάχιστον, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Όχι, νομίζω ότι έπρεπε να τα πούμε κάποια στιγμή έτσι ζωντανά εδώ από το στούντιο του 1958. Να αρχίσουμε από τον καλλιτέχνη, να αρχίσουμε από το Φώτη, γιατί είναι μια καινούρια δουλειά, υποθέτω, που έχει σχέση με την πόλη. Για πες μας, Φώτη, τι ακριβώς είναι αυτή η δουλειά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, αφήνουμε τα τυπικά, αφήνουμε. Βγαίνουμε στην πόλη απευθείας.
2: Πάμε κατευθείας στη βιτρίνα, βγαίνουμε στη βιτρίνα.
0: Ναι, ναι.
2: Σιωπές της πόλης. Αναρωτιέται ο κόσμος, λέει σιωπές της πόλης, μεγάλη πόλη Θεσσαλονίκη, πολλή κίνηση, πολύ θόρυβο, φώτα, πινακίδες. Οπότε αναρωτιέται, λέει, αυτές οι σιωπές που είναι, πότε σιωπά αυτή η πόλη. Οικαστικά, ας πούμε, αυτές τις σιωπές εγώ προσωπικά τις αναζητώ στα βλέμματα των ανθρώπων που συναντιόνται έτσι τυχαία και δεν μιλούν, δεν επικοινωνούν. Στις άσπρες διαβάσεις που είναι άδειες, ας πούμε, κάποιες φορές, ανάμεσα σε κτίρια, σε οικοδομές, ανάμεσα σε ανθρώπους. Αυτά τα έργα δεν είναι έργα τα οποία έχουν περιγραφικό χαρακτήρα.
0: Ναι, ούτως ή άλλως είναι αφηρημένα έργα.
2: Αφηρημένα τέχνη είναι η αίσθηση που αφήνουν εικόνες της πόλης μέσα μας. Είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε αργότερα, αφού έχουμε περάσει από εικόνες, αφού έχουμε δει πράγματα και μετά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που είδαμε, πώς το φτιάχνουμε εμείς στο μυαλό μας αυτό που έχουμε βιώσει. Είναι 16 έργα αυτά, λάδια σε καμβά. Είναι νέα δουλειά, φρέσκια δουλειά.
0: Την οποία ξεκινάς πότε περίπου, Φώτη?
2: Περίπου αυτή η δουλειά έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια η αναζήτηση με αυτή την έτσι οικαστική μορφή. Είχα παρουσιάσει την Αθήνα το Νοέμβριο ατομική έκθεση και τώρα εξελίζεται αυτή η δουλειά και αυτά είναι καινούρια έργα που εξελίζεται αυτή η δουλειά. Και με το Γιάννη, ας πούμε, συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και πέρα από τις βιτρίνες. Ο Γιάννης φτιάχνει και άλλα πράγματα στην πόλη.
0: Είναι καλλιτέχνης πρώην κυριότερον, ίσως αυτό να το αγνοεί ο περισσότερος κόσμος.
2: Ναι, τώρα τελευταία και αρχίζει και το προβάλλει και αυτό λίγο παραπάνω και καλά κάνει, γιατί έπρεπε και αυτό να βγει στην επιφάνεια με το πρέπον.
0: Τόσες καρέκλες βραβευμένες το ένα το άλλο. Έτσι. Τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε για το Γιάννη. Όχι, θα μας πει ο Γιάννης για το Φώτη.
1: Θα σας πω εγώ.
0: Λοιπόν, πότε έγινε η γνωριμία,
1: Ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια η γνωριμία με το Φώτη. Όταν πέρασα κάποια στιγμή από την Αντιγονιδόν στο εργαστήριό του, είδα τα έργα του και μπήκα μέσα και το ρώτησα τι κάνεις εσύ, πώς λειτουργείς. Είδα κάποια έργα, ξαναεπισκέφτηκα και εκείνο τον καιρό ήταν στην πόλη το αν θα γκρεμιστεί ή τελικά θα δίνανε μια παράταση για το Μουδιάνο. Mm-hmm. Λειτουργούσε το Μουδιάνο και έτσι σκέφτηκα κι εγώ, είδα τη γραφή του Φώτη, μου άρεσε πάρα πολύ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το Μουδιάνο όπως το φανταζόμασταν, όπως το φανταζόταν εμείς οι παλαιότεροι και όπως είναι αυτή τη στιγμή, ώστε να αφήσουμε ένα αποτύπωμα σε αυτή την πόλη. Έτσι ώστε να μπορούν οι νεότεροι να δουν τι είναι αυτό που ίσως θα γκρεμιστεί, κάποια στιγμή θα χαθεί, αλλά να είναι αποτυπωμένο σε κάποιους πίνακες ή σε κάποια μορφή ζωγραφική με τον Φώτη. Έγινε, βρήκα τον κύριο Θωμά Κοροβίνη όπου έγραψε και το κείμενο και μιλήσαμε μαζί με τον Φώτη και οι τρεις και ήταν μια υπέροχη δουλειά. Πραγματικά ο κόσμος την αγκάλιασε, θυμήθηκαν πολύ οι παλαιότεροι το πώς λειτουργούσε το Μουδιάνο, η αστική τάξη της πόλης, το πώς πήγαιναν και αγόραζαν οι άνθρωποι από εκεί πέρα. Και μετά από λίγο καιρό, νομίζω γύρω στο εξάμηνο, αυτό άρχισε να παίρνει μια νέα μορφή και έφτασε στη μορφή που είναι τώρα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Γνωρίζοντας το Φώτη σε όλη αυτή τη διαδικασία που δημιουργούσε το έργο, έβλεπα τη δουλειά του, μου άρεσε, τον είχα προσκαλέσει στην Κίνα, στην Σερβία, όπου κάναμε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση εκεί πέρα στο Λευκό Παλάτι στο Βελιγράδι και προχωρήσαμε σε διάφορες άλλες καταστάσεις με το Φώτη. Μου άρεσε πάντα η δουλειά του, μου άρεσε η συνέπεια που είχε σαν άνθρωπος, σαν καλλιτέχνης, δεν είχε έπαρση. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα και προχώρησε γενικά χωρίς να τον ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά η δουλειά του είναι αυτή που έβγαινε παραπάνω και πολύ πιο εύκολα την αναγνώριζες πια είτε σε χώρους όπου υπήρχαν έργα δικά του είτε σε κάποια σπίτια που πήγαινε και έλεγες αυτό είναι του Κλογκέρη. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η σχέση. 2 χρόνια πριν δημιουργεί την καινούργια τη δουλειά, μου άρεσε πολύ, με φωνάζει στο εργαστήριο, όπως σου φαίνεται, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από όλα αυτά που χρόνια
0: που ξέραμε,
1: ξέραμε με το Φώτη, ήταν μια γενικά αλλαγή. Τον είδαμε στην Αθήνα, που πήγε η έκθεση του πήγε πάρα πολύ καλά και έτσι τον προσέγγισα και τον είπα, λέω, μήπως αυτό πρέπει να το δει ο κόσμος ώστε να δουν το επόμενο βήμα σου, να δουν τι είναι αυτό το επόμενο που κάνεις και να μην είσαι μόνο εδώ, μόνο στο κομμάτι που σε ξέραν τόσα χρόνια σαν Κλογκέρη, σαν Φώτη Κλογκέρη που πάλι έτσι θα σε γνωρίζουν, αλλά με μια καινούργια δουλειά, μια καινούργια γραφή. Έτσι προχθές πέρασα, συνονιθήκαμε, βγάλαμε τα έργα ποια θα βάλουμε και είχα την ιδέα να βάλουμε γύρω γύρω να πλαισιώσουμε κάποια από τα έργα αυτά. Έτσι ώστε ο περαστικός, γιατί στις βιτρίνες έχουμε τον κόσμο που περνάει, που κάποιος μπορεί να γυρίσει και να δει, κάποιος μπορεί να περάσει αδιάφορα.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, έχει αποκλείεται. Και κόσμο, ναι, έχει και κόσμο που περνάει από εκεί πέρα και δεν κοιτάζει γιατί είναι βιαστικός, γιατί δεν το ξέρει. Πάντα το λέω σε όλους τους καλλιτέχνες ότι όσοι έρχονται, λέω, πρέπει να γίνει κάτι ώστε με το που θα δουν στην πρώτη βιτρίνα κάτι να ξαναπάνε μέχρι το τέλος και να ξαναγυρίσουν. Αυτή είναι η επιτυχία της βιτρίνας.
0: Σωστό.
1: Να διαβάσουν το όνομά σου και μετά από πέρα να σε ψάξουν και τώρα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να προβάλλει την έκθεση και να σας αναζητήσουν. Αυτός είναι και ο σκοπός από τις βιτρίνες τότε. Οι καλλιτέχνες να προβάλλουν τη δουλειά τους και μετά από εκεί να φύγουν από αυτό το κομμάτι και να αρχίσουν να δείχνουν να τους κάνουν προτάσεις είτε γκαλερί, είτε κάποιοι χώροι, έτσι ώστε να μπορούν να δείξουν τη δουλειά τους. Έτσι κάναμε και με το Φώτη, συνονοηθήκαμε, κάναμε αυτά τα πλαίσια. Σταμάτησε πάρα πολλοί κόσμος, σταματάει πολλοί κόσμος, το βράδυ είναι ακόμα καλύτερα. Έτσι όσο εστιάζει σε κάποια έργα και με αυτό σε μια απόσταση στο απέναντι πεζοδρόμιο πια, περνάς, κοιτάς όλη την έκθεση και βλέπεις τα έργα και την πόλη σε μια διαφορετική μορφή. Ξεχνάς το έργο του Φώτη πώς ήταν χθες και το σήμερα είναι κάτι καινούριο, φρέσκο, που νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αν συνεχίσει αυτό και σαφώς θα κάνει και κάτι άλλο στην πορεία.
0: Λοιπόν, εγώ την πάτησα γιατί πέρασα μόνο μπροστά από τις βιτρίνες, σταμάτησα δηλαδή, είδα τα έργα και δεν πέρασα από την απέναντι πλευρά του δρόμου να έχω μια συνολική.
1: Η οπτική είναι να περάσεις από την απέναντι για να δεις και τις τρεις βιτρίνες, να δεις πώς λειτουργούν, να τα δεις συγκεντρωτικά και όχι κάθε μια βιτρίνα ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω επειδή το έργο του, κάθε ένα έργο είναι διαφορετικό σαφώς, αλλά είναι η ίδια ενότητα, είναι αυτές οι σιωπές και πραγματικά ό,τι βλέπεις στη μία θα δεις κάτι παραπλήσιο στην επόμενη βιτρίνα. Νομίζω καταλαβαίνει κάποιος και πολλοί το ξέρουν τώρα και πηγαίνουν απέναντι, κάθονται και απολαμβάνουν γενικά τους καλλιτέχνες, το Φώτη τώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται εκεί πέρα. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κάτι πολύ πιο φρέσκο πια στην πόλη μας, κάτι πιο καινούριο. Βγάλαμε και λίγο τα έργα προς τα έξω. Τα τζάμια τα κάναμε να είναι πιο ενεργά.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι και ένα από τα σημεία αυτής της παρουσίασης, γιατί δεν ξαναείδαμε τόσο κοντά έργα, πλαισιωμένα έργα. Αλλά ρε Φώτη, γιατί τον άφησες τον Αργυριάδη και έβαλε και ένα πίνακα ψηλά-ψηλά, δεν τον βλέπουμε.
2: Αυτό θα ήθελα τώρα να προσθέσω κάτι σε αυτό. Στα τετράγωνα αυτά που δημιουργήσαμε, αυτό είναι ένα εικαστικό στοιχείο το οποίο υπάρχει έτσι κι αλλιώς στο έργο μου μέσα και στα ζωγραφικά έργα. Είναι με ζωγραφικό τρόπο και δεν υπάρχουν ταινίες. Είναι ένα σημείο το οποίο εγώ σαν καλλιτέχνης προσπαθώ να καλέσω το κόσμο να επικεντρωθεί πάνω στην εικόνα σε ένα συγκεκριμένο σημείο και από εκεί να αρχίζει να ανακαλύπτει το υπόλοιπο κομμάτι. Χωρίς αυτό το σημείο το οποίο βρίσκεται στο πλαίσιο να είναι το πιο σημαντικό. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που καταναλώνουμε πολύ εικόνα, έτσι εύκολα, δεν καθόμαστε καθόλου να μπούμε έτσι μέσα να ψάξουμε τι είναι αυτό. Οπότε αυτό είναι ένα αίτημα προς το κοινό να μπορεί να σταθεί λίγο παραπάνω στην εικόνα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό ξεκινάει από εκεί και ανακαλύπτει όλο το υπόλοιπο. Και σκεφτήκαμε με τον Γιάννη ότι θα ήταν καλό αυτό να το κάνουμε και λίγο σαν εκατάστα, εισταλέσιο να σου
0: πει. Όλα είναι εκατάστα,
2: να βγει λίγο πιο μπροστά, να φωνάζει λίγο πιο μπροστά. Το αίτημα να είναι έτσι λίγο πιο δυνατό, ότι εδώ σταμάτα λίγο, συγκεντρώσου και παρατήρησε λίγο παραπάνω την εικόνα.
1: Το απάνω κομμάτι που ανέφερε παραπάνω, το ψηλά.
0: Πού το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Αν δεν περάσεις απέναντι, δεν το προσέχεις.
1: Όταν κάποια στιγμή είχα πάει σε μια ξενάγηση του Κωνσταντίνου του Σφίγγα, τις υπέροχες αυτές ξενάγησης, και αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που ξέρει την πόλη καλύτερα από τον καθένα, έλεγε πάντα και λέει πάντα να κοιτάτε ψηλά. Έτσι έβαλα το έργο αυτό που δείχνει την πόλη ψηλά, ώστε να σηκώνουμε και το κεφάλι μας απάνω, γιατί υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα σε αυτή την πόλη που δεν τα παρατηρούμε, δεν τα βλέπουμε και έχουμε μάθει να κοιτάμε κάτω, τώρα πια ούτε κάτω, μόνο σε μια οθόνη. Και έτσι γι' αυτό μπήκε εκείνο το έργο ψηλά, ώστε να θυμηθούμε τα λόγια του Σφίγγα που λέει: κοιτάξτε την πόλη από ψηλά, να την κοιτάτε, δηλαδή, όχι από ψηλά, να την κοιτάτε και να σηκώνεστε τα μάτια ψηλά. Και έτσι αυτό μου έφερε εκείνη τη στιγμή τα λόγια του Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα. Επομένως, περνώντας από τις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ, στην τρίτη βιτρίνα προσέχετε ψηλά.
2: Ψηλά. Δεξιά, ψηλά. Επάνω.
0: Δεξιά, ψηλά το έργο που υπάρχει, αλλά περνάτε και απέναντι αυτό που δεν έκανα εγώ, για να δείτε την συνολική εικόνα και των τριών βιτρινών. Πόσα έργα είπαμε, Φώτη, είναι.
2: Είναι συνολικά 16 έργα. Είναι λάδια σε καμβά αυτά. Όλα.
0: Και διάφορες διαστάσεις.
2: Διάφορες διαστάσεις, ναι, ναι. Είναι τρία κεντρικά που είναι, θα έλεγα, μεγάλες διαστάσεις, ας πούμε, 1,5-2 μέτρα, και τα υπόλοιπα είναι μετά πιο μικρά λίγο.
0: Πρέπει να πω ότι βλέποντας σήμερα τα έργα, η χρωματική παλέτα του Φώτη μου θύμισε Μαυρομάτι.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, πολύ.
0: Δηλαδή,
1: τα τρένα.
0: Τα τρένα, ακριβώς αυτό το φόντο που είχε ο Μαυρομάτης, τα τρένα, το σκούρο μπλε, τα δυνατά χρώματα.
2: Ναι, αυτό τώρα μου έχει βγει έτσι.
0: Ναι, καμία σχέση προφανώς.
2: Αλλά μάλλον η πόλη αυτό.
0: Υποθέτω ότι δεν τον πρόλαβες και τον Μαυρομάτη εσύ. Μικρός δεν είναι.
1: Μικρός.
2: τον πρόλαβα λίγο. Έχω δει έργα του πολλά, αλλά μάλλον αυτό η πόλη εμπνέει, ας πούμε, βγάζει αυτό το χρώμα, ας πούμε, από μόνο το βγαίνει αυτό, ας πούμε. Είναι τα χρώματα της πόλης αυτό, ναι.
1: Είναι και αυτό το κόκκινο που βάζει στο κίτρινο και σε κάποια άλλα σημεία που βγαίνει πάστα αρκετά πιο έξω, και το χαρακτηριστικό γνώριμα του Μαυρομάτι αυτό εδώ πέρα, στα τρένα που έβαζε, στους πίνακες που έβαζε.
2: Δημιουργούσε έτσι όγκο με το χρώμα, ας πούμε, κάποια στοιχεία όγκο. Ήταν και πρόσθετα, ας πούμε, έτσι, από φυσικά υλικά. Εγώ αυτά τα δημιουργούμε με χρώμα, ας πούμε, μια έτσι, τα γράμματα αυτά λειτουργούν και λίγο έτσι σαν μια μορφή, αυτό που είπαμε και πριν, ας πούμε, να μπορέσουμε να επισημάνουμε το αίτημα του κόσμου να συγκεντρώνεται στο έργο αυτό, βγαίνει λίγο μπροστά, χάνεται η εικόνα, έτσι δημιουργείται, έτσι ότι χάνεται η εικόνα από πίσω και μένουν τα λόγια πάνω, τα οποία φωνάζουν δυνατά ότι εδώ πρέπει να με προσέξεις, να σταθείς λίγο παραπάνω.
0: Και διαβάζοντας κάποιος παρατηρεί ότι επιμένει στο Black Friday.
2: Ναι, ναι.
0: Για πες. Πώς προέκυψε αυτό?
2: Αυτό είναι, είναι γενικώς, ας πούμε, η αίσθηση της πτώσης και με τις αξίες γενικώς που η ανθρώπινη έτσι η μορφή έχει χάνει πράγματα, εξαφανίζεται σιγά σιγά, ας πούμε, και μέσα από την εικονική πραγματικότητα αρχίζει και σβήνει λίγο η μορφή, ας πούμε, του ανθρώπου, και δεν είναι τόσο πια σημαντικά. Ας πούμε, μπορείς, ας πούμε, να έχεις ένα προφίλ κάπου, να δημιουργείς προέκταση του αυτού σου σε άλλη διάσταση χωρίς να είσαι εσύ εκεί με την εικόνα σου, οπότε η εικόνα περνάει λίγο σε δεύτερο μέρος, ας πούμε, σαν αξία.
1: Εγώ πιστεύω ότι και ο Φώτης όλα αυτά έρχεται από μία άλλη χώρα, έχει σπουδάσει σχολή καλών τεχνών με πολλές περγαμηνές, έρχεται στην πόλη και αναγνωρίζει τώρα και ψηλαφίζει την πόλη. Δηλαδή εμείς ζούμε εδώ, την ξέρουμε πριν, την ξέρουμε τώρα.
0: Ή δεν την ξέρουμε καθόλου.
1: Ή δεν την ξέρουμε καθόλου, γιατί υπάρχουν και πραγματικά άνθρωποι που δεν ξέρουν καν την πόλη. Δηλαδή δεν έχουν σηκώσει το κεφάλι τους, δεν θυμούνται πράγματα. Πιστεύω ότι για το Φώτη όλα αυτά είναι καινούργια πράγματα που άρχισε να τα ψηλαφίζει. Στο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αρχίζει να τα βλέπει. Είσαι σε μια κατάσταση που να είναι και ευθύνουσα και να αρχίζει να προχωράει προς την παρακμή. Και αυτό είναι κάτι που το αποτυπώνει. Στην αρχή, αν δούμε τα έργα του Φώτη, δείχνει το λιμάνι, δείχνει τη θάλασσα, δείχνει τα κτίρια. Τώρα πάει σε μια πιο αφαιρετική κατάσταση. Ίσως αυτό είναι γιατί τώρα αρχίζει πλέον και η πόλη ίσως να μην είναι αυτό το δυνατό κομμάτι που του έδωσε το πρώτο έναυσμα να αρχίσει την πόλη να δουλεύει, να αποτυπώνει την πόλη και να αρχίσει σιγά σιγά να βλέπει την φθορά της.
0: Ναι, γιατί οι πρώτες εικόνες προφανώς είναι εικόνες της πόλης.
1: Ακριβώς,
0: ενώ
1: ναι.
0: Τώρα πλέον εγώ βλέπω άρωμα Θεσσαλονίκης, ναι, ναι, την πραγματική εικόνα της Θεσσαλονίκης.
2: Είναι αυτό που λέει.
1: Ενώ παλιά δεν υπήρχε αυτό.
0: Ναι.
1: Παλιά υπήρχε μια Θεσσαλονίκη που πραγματικά όλοι ερχόταν και έλεγαν η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ήταν μια πόλη που ο καθένας που ερχόταν έβλεπε κάτι πάρα πολύ ωραίο και φεύγανε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Δεν ξέρω τώρα αν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και ίσως επειδή έχουμε και πάρα πολλούς ξένους που δεν μπορούμε να τους ρωτήσουμε, που θα ήταν για μένα πολύ ωραίο αυτό να γίνει σε κάποια φάση, ναι, να γνωρίζουμε όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται στη Θεσσαλονίκη τι είναι. Η αγορά, τα μαγαζιά, η διασκέδαση, τα κτίρια, η πόλη, η αρχιτεκτονική, η ιστορία της. Τι είναι όλα αυτά που τους προσεγγίζουν για να έρχονται στη Θεσσαλονίκη? Έρχονται γιατί είναι πιο κοντά, ή είναι ο τρόπος που έρχονται στη Θεσσαλονίκη και θα πάνε και στη Χαλκιδική? Γιατί κάποτε ερχόταν στη Θεσσαλονίκη γιατί ήταν η Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήταν μια πόλη που είχε αφήσει το στίγμα της, στο στυλ της, στον κόσμο, αυτό που λέγαμε παλιά το ωραίο, το κυμπάρικο, το όμορφο. Γιατί είχε πολλές αστικές οικογένειες, πολλές αστικές οικογένειες. Ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη, ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη μάλλον. Άφησαν πολλά ωραία πράγματα. Δεν ξέρω τώρα αν η πόλη είναι έτσι. Ή τα παιδιά τώρα δεν την παρατηρούν καν.
0: Είναι τώρα πλέον μια ευρωπαϊκή πόλη, ίσως. Χωρίς χαρακτήρα, δεν ξέρω πόσο ακραίοι μπορούμε να γίνουμε. Γι' αυτό βλέποντας και αυτά τα έργα του Φώτη, έχεις την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη,
2: δεν
0: αλλά
2: είναι μόνο,
0: μια
2: ναι.
0: οποιαδήποτε μεγαλούπολη με
2: ναι,
0: τα προβλήματά
2: ακριβώς,
0: της,
2: ακριβώς,
0: με τη Μουνταμάρα της.
1: Ναι, παγκόσμια.
0: Ναι. Ναι.
1: Όπως λειτουργούν πια οι πόλεις τώρα.
2: Παγκόσμια. Είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Είδα προβλήματα που υπάρχουν και αλλού, υπάρχουν και εδώ, οπότε τώρα έχουμε γίνει έτσι λίγο πολύ παγκοσμιοποίηση.
0: Ναι. Τώρα έχουμε και μετρό. Τι
2: και,
0: άλλο
2: ναι,
1: και πολύ σύντομα και στην Καλαμαριά.
0: Ακούγεται και σαν διαφήμιση.
1: Είναι και αυτό ένα κομμάτι ωραίο.
0: Φώτη, πες μου, πώς ζωγραφίζεις, πώς ξεκινάει μια ιδέα, προσχεδιάζεις απευθείας με το χρώμα? Για πες μου, πώς δουλεύεις? Πάντα ήθελα να το ρωτήσω αυτό και να το μάθω, γιατί παρακολουθώ και τη δουλειά σου και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εγώ συνήθως, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σούμε, όσο πιο πολύ απελευθερώνεσαι και οπότε το σχέδιο πια δεν το έχεις και πολύ ανάγκη, σούμε, πας απευθείας να αποτυπώνεις αυτό που αισθάνεσαι, σούμε. Φυσικά αυτό θέλει μεγαλύτερη εμπειρία, σούμε, για να το κάνεις. Οπότε συνήθως σχεδιάζω πολύ λίγο, ας πούμε, ελάχιστα. Και αυτό αλλάζει κατά τη διάρκεια της ζωγραφικής, μεταμορφώνεται και μπορεί αυτά τα στοιχεία να μην χρειαστούν καθόλου στη συνέχεια, να μην είναι αποτέλεσμα στο τέλος.
0: Σε κατευθύνει το χρώμα, δηλαδή?
2: Το συνέστημα.
0: Το συνέστημα.
2: Το συνέστημα, το οποίο μπορεί να ξεκινάς αλλιώς και σε μια ώρα να έχεις καταλήξει αλλού. Ας πούμε, και αυτό που έχεις ξεκινήσει δεν έχει καμία σχέση με αυτό που τελειώνει στο τέλος το έργο.
0: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία αυτή, δηλαδή πώς προχωράει, πώς μπορεί να προχωρήσει ένα έργο. Γιάννη, για πες μου τώρα, εσύ ξεκινώντας και επιμελούμενος μια έκθεση, σε ποια σημεία προσπαθείς να επικεντρωθείς ώστε η παρουσίαση να είναι έτσι όπως πρέπει, να αναδεικνύονται τα έργα, να αναδεικνύεται ο καλλιτέχνης?
1: Στην αρχή ήταν ο άνθρωπος. Δηλαδή την ώρα που με καλούσε κάποιος για να πάω στο εργαστήριό του ή στο χώρο του για να δω τα έργα, το πρώτο που έβλεπα ήταν ο άνθρωπο. Δηλαδή με διέφερε πολύ περισσότερο ο άνθρωπος παρά η δουλειά του, ο χαρακτήρας του. Και αυτό νομίζω ότι πλέον μεγαλώνοντας μπορώ να το καταλάβω λίγο πιο εύκολα. Μέσα από το χαρακτήρα και μέσα από αυτό τι θέλει να προβάλλει, τι θέλει να δείξει, θέλει να δείξει το εγώ του, θέλει να δείξει τη δουλειά του, θέλει να φωτογραφηθεί απλώς. Όλα αυτά με έκανε να σκέφτομαι ότι οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες που μπαίνουν στις βιτρίνες, είναι πρώτον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι να προχωρήσουν, και γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν και να τους καλέσουν και στην Θεσσαλονίκη και στην Ευρώπη, όπως έχει γίνει. Έχουν καλέσει καλλιτέχνες που έχουμε κάνει στις βιτρίνες στην Ιαπωνία, στη Χιλή, στην Νορβηγία, και όλα αυτά απομακρυσμένα, γιατί είδαν ένα post σε ένα αυτό που όλοι λέμε ίντερνετ και όλο αυτό που λέμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφερε το καλό το να πάει πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι δουλειές παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά στα 14 χρόνια που είμαι και κάθε 22 μέρες περίπου που κάνω τις βιτρίνες, έχω συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, καλλιτέχνες που στο μυαλό μου τους είχα πάρα πολύ ψηλά μόνο τη δουλειά τους χωρίς να τους γνωρίσω, και όταν τους γνώρισα πραγματικά είχα απογοητευτεί τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τους γνωρίσω ή να δείσω μόνο τη δουλειά τους. Μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα οι βιτρίνες. Με έκανε πάρα πολύ πλούσιο. Πάρα πολύ πλούσιο. Γνωρίζοντας ανθρώπους, δουλειές. Μπήκα σε περισσότερα εργαστήρια, όχι μόνο της πόλης, γιατί ταξιδεύω και ανακαλύπτω ανθρώπους. Και μέσα από αυτό κάναμε και πολλές δράσεις. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η τέχνη. Προσπαθούσαμε πάντα, όπως είναι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο με το καρκίνο του μαστού, έχει έρθει η Σοφία Ιζαράρ που έχει γράψει υπέροχο κείμενα, η Νίκη Γκίς που γράφει επίσης σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Προσπαθούμε να γίνονται δράσεις και όλες αυτές οι δράσεις να βγουν και λίγο πιο έξω. Όλοι να γίνουμε ένα εμείς και όχι να λειτουργεί μόνο στο εγώ. Είναι η δική μου έκθεση. Είναι, για να γίνει μια έκθεση θέλουν πάρα πολλά άτομα. Θέλει ο καλλιτέχνης, ο επιμελητής, ο φωτογράφος, το πώς θα σχεδιαστεί, το να ακούσει ο ένας τον άλλον. Εγώ ξέρω το χώρο από την άποψη ότι, επειδή το παρατηρώ πολλά χρόνια, πηγαίνω βράδια, απόγευμα και βλέπω, και μακάρι να είχα τη δυνατότητα να έχω μια κάμερα να μπορώ να καταγράψω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά λόγω προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται. Πραγματικά θα ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο για να δούμε σε ένα δημόσιο χώρο τι είναι αυτό που παρατηρούν οι άνθρωποι. Τι λένε. Γιατί αν έβαζε και ένα μικρόφωνο θα άκουγε ακριβώς τι λένε.
0: Να βάλουμε ένα μικρόφωνο.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.
0: Να βάλουμε 98 στις μητρίδες. Αυτό.
1: Και έτσι νομίζω λειτουργεί. Βλέπουμε λίγο την κοινωνία. Βλέπουμε τα παιδιά. Βλέπουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Πού εστιάζουν. Τι βλέπουν. Τι τους αρέσει. Και τι είναι για αυτούς η τέχνη. Πάντα το λέω. Τι βλέπεις εδώ, σταματάω πολλούς ανθρώπους που κοιτάζω και λέω, πω από τώρα αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τι είναι. Και έχω πάρει χιλιάδες απαντήσεις και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα γράψω ένα βιβλίο στο τέλος.
0: Αυτό εδώ περιμένουμε. Όπως πρέπει να ξανάρθεις να μιλήσουμε για τον δημιουργό Γιάννη Αργυριάδη, για τις καρέκλες σου, για όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις. Μέχρι πότε, Φώτη, οι σιωπές της πόλης, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο?
1: Δύο εβδομάδες.
2: Είναι για δύο εβδομάδες, είναι μέχρι 26 του μηνός.
0: Μέχρι τις 26 του μήνα. Τρέχουμε δηλαδή να προλάβουμε.
2: Η βιτρίνα είναι ανοιχτή νύχτα μέρα, δεν κλείνει ποτέ.
1: 24 στο 24 μπορεί να δει τη δουλειά.
0: Και έχουμε και διαφορετική οπτική ανάλογα με το φωτισμό.
2: Ναι,
0: αυτή είναι η κύμα γενικά.
1: Και διαφορετικά μάτια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Χιλιάδες μάτια που βλέπουν τα έργα διαφορετικά πάντα ο καθένας.
0: Ωραίοτατα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον Φώτη τον Βλογέρη και τον Γιάννη τον Αργυριάδη που είχαν την καλοσύνη να έρθουν εδώ στο στούντιο του 958. Να ευχαριστήσω τον Περικλή Κλιγκόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε λίγο στη συντροφιά σας. Από τον Θανάση Κογάδη, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Χαμός έγινε στο Σκιούρ, μαθαίνω. Μικρή και μεγάλη ήταν εκεί και τραγουδούσαν στίχο-στίχο όλα τα τραγούδια τους. Και για του λόγου του αληθές, έχω τον Περικλή Γλυκόπουλο απέναντί μου που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά, γιατί έστειλε δικό του άνθρωπο εκεί. Είναι η εκπομπή «Ένας άμπλετ για το δρόμο». Είναι η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, Περικλή στη ρύθμιση του ήχου. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM. Και εμείς τους αγαπάμε τους Cure. Πολύ θα θέλαμε να ήμασταν στο Eject Festival και να τους απολαύσουμε και να τραγουδήσουμε στίχο-στίχο όλα τους τα τραγούδια. Αν θέλετε να ακούσουμε και άλλα από τους Cure, στείλτε μηνύματα. Έχουμε τέσσερις τρόπους επικοινωνίας. Ολόδικούς μας ισχύουν και για παραγγελιές. Οπότε στείλτε τίτλους. Εγώ έχω ετοιμάσει ένα ακόμα τουλάχιστον από Cure. Όμως θα ακούσουμε και Florence and the Machine, διότι και αυτοί έκαναν το χαμό στην Αθήνα. Πήγαν, προσκύνησαν οι οπαδοί αυτού του σχήματος στη θεά Florence. Πήγε και ο Γιώργος Τούλας από εδώ και μας έσπασε τα νεύρα. Ανέβαζε βίντεο και φωτογραφίες όλο το βράδυ. Οπότε πάρτε στο ξεκίνημα και Florence and the Machine, αφιερωμένου σε όσους δεν μπορέσαμε να πάμε ούτε στη μία συναυλία ούτε στην άλλη.

Λοιπόν, εδώ τώρα μαλώνουμε με τον Περικλή σε ποια από τις δύο συναυλίες θα πηγαίναμε αν μπορούσαμε, γιατί συνέπεσαν οι δύο συναυλίες και Cure και Flores and the Machine. Μαλώνουμε σε ποια από τις δύο θα πηγαίναμε, λες και πήγαμε σε κάποια. Βρήκαμε τη λύση εμείς, δεν πήγαμε σε καμία, οπότε κανένα πρόβλημα. Αλλά σήμερα δεν θα μιλήσουμε τόσο για τις μουσικές επιλογές, άλλωστε δεν είναι αυτό το κομμάτι της εκπομπής στο οποίο εστιάζουμε. Θα μιλήσουμε για ταινίες και θέατρο όπως συνηθίζουμε. Και μαντέψτε ποια ταινία βγαίνει σήμερα στις αίθουσες. Όχι μαντέψτε δηλαδή. Ήρθε η ώρα για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία πολυσυζητήθηκε, όχι μόνο γιατί είναι μια τεράστια παραγωγή, όχι μόνο γιατί είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν που κάνει αυτή τη φορά Οδύσσεια, γιατί είναι ο Ματ Ντέιμον που ερμηνεύει τον Οδυσσέα, η Αν Χάθαουέι την Πινελόπη. Πολυσυζητήθηκε γιατί, λέει ο Νόλαν, διάλεξε η Ελένη του να είναι μαύρη ηθοποιός, η Λουπίτα Νιόγκο, και έγινε χαμός και βγήκαν όλοι οι υποστηρικτές της στερεότυπης εικόνας της Ελένης, ξανθιά γαλανομάτα και τα λοιπά, να απαγγέλουν στίχους του Όμηρου που έψαξαν και τους βρήκαν, αναρωτιέμαι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους υποστηρικτές δεν έχουν διαβάσει ποτέ Οδύσσεια. AI, λέει ο Περικλής. Θα το βρήκα. Δεν αποκλείεται καθόλου, Περικλή μου. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, να ξέρεις, θα μιλήσουμε. Έχουμε θέμα θέατρο και AI. Έπεσες Διάνα μέσα. Λοιπόν, και υπερασπίζονταν την λευκότητα της ωραίας Ελένης. Λες και ο Όμηρος δεν έγραψε μυθοπλασία, δεν είναι μυθοπλασία η Οδύσσεια. Λες και παραχάραξε την ιστορία ο Κρίστοφερ Νόλαν, που διάλεξε τη Λουπίτα Νιόγκο για Ελένη του, μια μαύρη καλονή. Την ήθελε να είναι μια μαύρη καλονή μέσα σε μια λευκή βασιλική οικογένεια. Αποτυπώνοντας διαβάζω το εξωτικό, το εξωπραγματικό, το ξένο. Λοιπόν, λυπάμαι για όσους γέμισαν οργή για τη Λουπίτα Νιόγκο, γιατί οι κριτικές για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι εξαιρετικές. Μιλούν οι κριτικές για την καλύτερη ταινία του. Οπότε είτε μαύρη είτε λευκή η Ελένη, έτσι κι αλλιώς κάνει ένα πολύ σύντομο πέρασμα από την ταινία. Η ταινία θα πάει πάρα πολύ καλά, είναι μια υπερπαραγωγή, είναι και blockbuster, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Διαβάζω την κριτική της Λίδας Γαλανού στο Flix, που λέει ότι ο Νόλαν διασκευάζει ο ίδιος την Οδύσσεια του Ομήρου, μένει σε γενικές γραμμές πιστό στη δομή της, στο παλάτι του Οδυσσέα, στην Ιθάκη, Πινελόπη ζει απομονωμένη, υφιστάμενη την πολυετή χυδαία παρουσία των μνηστήρων που καραδοκούν, ώστε μόλις έρθει η επιβεβαίωση του θανάτου του βασιλιά που για μία δεκαετία αγνοείται, ο δυνατότερος να πάρει το χέρι της χείρας και μαζί το στέμα, ανάμεσά τους ο πιο αλαζόνας, ο Αντίνος, ο γιος Τηλέμαχος αποφασίζει να αναλάβει δράση και να αναζητήσει τα ίχνη του πατέρα του με την υποστήριξη του Ευμαίου, που μένει πιστός στον απόντα άρχοντα όσο και ο σκύλος του Άργος. Την ίδια ώρα ο Οδυσσέας βρίσκεται στο νησί της Καλυψούς, ένας άντρας χαμένος, κυριολεκτικά αλλά και υπαρξιακά, ο οποίος σταδιακά συνειδητοποιεί την ύβρη που ο ίδιος τέλεσε και αποζητά συγχώρεση από τους θεούς, την οικογένεια και τον εαυτό του. Όσο πολυμήχανος είναι κατά τον Όμηρο ο Οδυσσέας, γράφει η Λίδα Γαλανού, άλλο τόσο είναι και ο Κρίστοφερ Νόλαν, που αξιοποιεί ένα τεράστιο μπάτζετ, η ταινία κόστησε 250 εκατομμύρια δολάρια για να γίνει, και κάθε διαθέσιμο τεχνικό μέσο για να δημιουργήσει ένα αποτέλεσμα που μοιάζει ταυτόχρονα χειροποίητο και τέλειο. Η φωτογραφία του Χόιτεμα, σταθερού συνεργάτη του Νόλαν από το Interstellar και μετά, σκοτεινή, χαμηλότονη, υβρότμικη και αμήλικτη, η μουσική του Λούντβιχ Γκόρασον, μεταλλική και ανησυχητική, χωρίς ίχνος στόμφου ή παράτας. Έχουμε τη θεά Θηνά τη Ζεντάγια, έχουμε
το τηλέμαχο τον Τόμ Χόλαντ, έχουμε Πινελόπη σημερινή και αιχμηρή την Αν Χάθαουέι, Καλυψό η Σαρλίζ Θερόν, η Σαμάθα Μόρτον ερμηνεύει την ανατριχιαστική Κίρκη ως μια σουρεαλιστική body horror εκδοχή του Νόλαν. Είναι ο Ρόμπερτ Πάτισον που ερμηνεύει τον Αντίνο. Είπαμε η Λουπίτα Νιόγκο Ελένη. Ο Τζον Μπέρνταλ Μενέλαος, ο Μενέλαος με το σπασμένο ηθικό, μαυροντημένος Αγαμέμνονας ο Μπεν Σάφτη και ευμαίως ο Τζον Λεγκουιζάμο. Σημαντικότερο ερώτημα όλων, γράφει η ίδια κριτική στο Flix, γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν να κάνει σήμερα μια διασκευή της Οδύσσιας. Έχει αυτή η επιλογή κάποιο νόημα πέρα από το εντυπωσιακό στοίχημα? Υπάρχει ένας άξονας που φέρνει το αρχαίο έπος στις σημερινές ευαισθησίες απόλυτα. Σε δύο άξονες, από τη μία πλευρά για ένα σκηνοθέτη που είναι αληθινός ο Τέρ, οι σταθερές θεματικές όλης της φιλμογραφίας του βρίσκουν στην Οδύσσια ιδανικό εγκυροβόλημα. Ο χρόνος, η μνήμη, η ταυτότητα, η μοναχικότητα, η συμπόρευση της πραγματικότητας με την ψευδαίσθηση, η δύναμη της αγάπης, η ηθική ευθύνη είναι οι άξονες που διαπερνούν και το ομυρικό έπος και μαζί αυτήν εδώ την ταινία με ένα φυσικό, στοχαστικό τρόπο. Μία ταινία ενάντια στη ξενοφοβία και τον ρατσισμό.

Λοιπόν, να αφήσουμε όμως την Οδύσσια, να αφήσουμε την Καλυψό, την Κίρκη. Όποτε λέω Καλυψό, θυμάμαι αυτή τη μαγική σπηλιά στη Γάβδο που λένε εκεί οι κάτοικοι ότι είναι η σπηλιά της Καλυψούς. Να αφήσουμε λοιπόν τους ομοιρικούς ήρωες και τον κινηματογράφο, να πάμε στο θέατρο που έχω και προσκλήσεις να σας δώσω. Προσκλήσεις για την Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Είναι η δεύτερη χρονιά για αυτή την παράσταση, σε μετάφραση Παναγιώτας Πανταζή, με τη Λένα Παπαλιγούρα να ερμηνεύει το ρόλο της Αντιγόνης, το Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Μια παράσταση που επιχείρει να φωτίσει τα αιώνια ερωτήματα αυτής της σοφόκλειας τραγωδίας περί ελευθερίας, περί δικαίου και περί ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία. Δεύτερη και τελευταία βραδιά στο θέατρο Δάσους. 5 διπλές προσκλήσεις για σας. Γράψτε 958, αφήστε κενό όνομα επίθετο Αντιγόνη, αποστολή στο 54 160.

Λοιπόν, όσο εσείς στέλνετε SMS για αυτές τις 5 διπλές προσκλήσεις για την Αντιγόνη του Σοφοκλή, να δούμε τι άλλες επιλογές έχουμε που έρχονται από το θέατρο για τη σημερινή ημέρα. Έχουμε τις παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που κάνουν πρεμιέρα στην πλατεία Ναβαρίνου. Είναι μια δράση που θα αλλάζει γειτονιές. Είναι μια δράση που έχει διοργανώσει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθετική επιμέλεια του Χρήστου Παπαδημητρίου και της Εύης Σαρμής. Μια δράση που απευθύνεται, όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου, στους λάτρεις των ιστοριών και θα παρουσιάζει από κλασικά λαϊκά παραμύθια μέχρι ιστορίες μακρινών πολιτισμών. Η μουσική σύνθεση είναι του Γιάννη Καραμφίλη, η οργάνωση παραγωγής της Φιλοθέη Ελευθεριάδου και του Αλέξη Τζίμα, ενώ παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί Μωμό Βλάχου, Άννα Ευθυμίου, Γιάννης Καραμφίλης, Εύη Κουταλιανού, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Μάρα Μαλγαρινού, Χρήστος Δαρακτσής, Χρήστος Παπαδημητρίου, Γιώργος Φυρίδης και μουσικός ο ηθοποιός Γιάννης Καραμφίλης με το μαντολίνο του συμμετέχει σε αυτή τη δράση. Υποτίθεται ότι τα μέρη που θα χτυπούν οι παραμυθοδρόμοι είναι μυστικά, αλλά εμείς ξέρουμε ήδη ότι σήμερα η πρεμιέρα θα γίνει στις 8 στην πλατεία Ναβαρίνου. Λίγο πιο κάτω στο θέατρο Κήπου σήμερα έχουμε την παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι». Σας θυμίζει κάτι ο τίτλος? «I wanna hold your head». Ήταν το 1963, στις 17 Οκτωβρίου, που ηχογράφησαν οι Beatles αυτό το τραγούδι και έγινε νούμερο ένα hit το 1964 στη Βρετανία. Το 2021 ο Τάσος Ιορδανίδης άντλησε έμπνευση από αυτό το τραγούδι για να γράψει ένα θεατρικό έργο με θέμα την κούραση στο γάμο, την κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, τις ερωτικές σχέσεις και την απιστία. Ένα ζευγάρι λοιπόν συναντιέται σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, είναι και οι δύο γονείς, έχουν και οι δύο τα δίκια τους, έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια είναι της Θάλιας Ματίκα. Ζευγάρι στη σκηνή και στη ζωή ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα ερμηνεύουν και τους δύο ρόλους αυτού του έργου στο Θέατρο Κήπου στις 9.30 απόψε το βράδυ.

Άλλη μία παράσταση που μπορούμε να δούμε σήμερα το βράδυ είναι τα ανεξάρτητα κράτη. Έχουμε μιλήσει για αυτή την παράσταση και φέτος αλλά και πέρσι, γιατί η παράσταση κάνει για δεύτερη χρονιά περιοδία. Είναι ένα έργο που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος. Μάλιστα χαρακτηρίζεται ως δημοσιογραφικό δράμα. Το έργο παίρνει ως αφορμή την αληθινή ιστορία του γιατρού Βασίλη Τσιρόνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης και είναι μια παράσταση που επιχειρεί να ρίξει μια λοξή ματιά στην πρόσφατη ιστορία για να σχολιάσει τη διαπλοκή μέσων μαζικής επικοινωνίας και εξουσίας. Η ιστορία ξεκινάει το Δεκέμβριο του 1977, όπου ο γιατρός Βασίλης Τσιρόνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμινης πολιορκίας το κηρύσσει «Ανεξάρτητο κράτος». Εξού και ο τίτλος της παράστασης «Ανεξάρτητα κράτη». Το 1978, ξημερώματα, φτάνει στα γραφεία γνωστής εφημερίδας η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από την εντολή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας. Η ζωή των δημοσιογράφων του οργανισμού από εκείνη την ημέρα μέχρι και την επέτειο του θανάτου του Βασίλη Τσιρόνη είναι στο κέντρο αυτής της ιστορίας, με βασικό χαρακτήρα μάλιστα τη Μαρία Θεοφίλου, μια νεαρή δημοσιογράφου, η οποία αποφασίζει να ερευνήσει την υπόθεση και να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Βασίλη Τσιρόνη. Είπαμε, το κείμενο υπογράφουν ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο Γιώργος Παλούμπης. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Παλούμπη. Είναι ο Θάνος Αλεξίου, ο Στέλιος Δημόπουλος, η Βασιλική Διαλυνά, η Άλκη Στιζηρό, η Ελεάνα Καυκαλά, ο Μάκης Παπαδημητράτος, ο Στάθης Σταμουλακάτος και ο Αντώνης Τσιατσιόπουλος επί σκηνής. Ακούγονται η μουσική Θάνος Καζαντζή στα τύμπανα, Νίκος Παπαϊωάννου στο μπάσο, Κώστας Νικολόπουλος στις κιθάρες και στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου. Μία άλλη πρόταση για σήμερα είναι μουσική και μας πηγαίνει στο Soul, στην ταράτσα του Soul, για να ακούσουμε κατζοντίλιο μάλλον, αυτό το πολύ αγαπημένο σχήμα που μετράει νομίζω περισσότερα από 10 χρόνια, δημιουργήθηκε το 2012, το 2013. Η έμπνευση, η αρχική έμπνευση ήρθε από τον Τζάγκο Ράιχαρτ, τον σπουδαίο τσιγκάνο Γάλλο κιθαρίστα. Και στη συνέχεια αυτό που έκαναν οι Κατζοντίγιο ήταν να ενώσουν την γαλλική τσιγκάνικη τζαζ με πολύ γνωστά ελληνικά, κυρίως λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Είναι πάντα μια πολύ ωραία πρόταση αυτό το σχήμα. Κάτι έχω ετοιμάσει να ακούσουμε από τους Κατζοντίγιο, όχι ρεμπέτικο, όχι λαϊκό, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι της Αρλέτας.

Λοιπόν, επειδή σας έχω τάξει προσκλήσεις, αλλά εδώ κάτι έχει γίνει πολύ λάθος με τα SMS. Έχουμε ευτυχώς το Viber, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Με συγχωρείτε πολύ όσοι μπήκατε στη διαδικασία να στείλετε SMS. Είναι αδύνατο να έχω πρόσβαση. Οπότε χρησιμοποιήστε το Viber 6930 07 82 91, όνομα επώνυμο Αντιγόνη, αποστολή στο Viber για αυτές τις 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Αντιγόνη στο Θέατρο Δάσου σήμερα το βράδυ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αυτό το τραγούδι είχε ζητήσει πέρσι ο Μιχαήλ Μαρμαρινός όταν είχε έρθει εδώ στην εκπομπή να μας μιλήσει για την Οδύσσεια, για τις τρεις ραψοδίες που είχε κάνει παράσταση για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέμα το δικό του ήταν ο ξένος. Ο ξένος είναι και το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω από τις κριτικές, στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλεν. Τώρα διαλέξαμε την εκδοχή της Αλκιών, γιατί Αλκιών ζήτησε η καλεσμένη μας για σήμερα, για τη δική μας συζήτηση, η Έλενα Σταματοπούλου, η οποία υπογράφει δραματουργικά και σκηνοθετικά την παράσταση «Μη Memory Mnemonic», που μπορούμε να δούμε σήμερα και αύριο στο Zonar Space, εκεί στην Κασάνδρου 104, ένας πολύ πολύ ενδιαφέρον χώρος για παραστατικές, για τις παραστατικές τέχνες. Το Me Memory Mnemonic διαβάζω ότι είναι ένα παραστατικό πείραμα μνήμης που εξερευνά πως θυμόμαστε, πως μεταφέρονται οι μνήμες από το σώμα σε σώμα και τι απομένει όταν η προσωπική εμπειρία συναντά τη συλλογική ιστορία. Την Έλενα Σταματοπούλου την ξέρουμε από τη Φάκτανον Βέρμπα, μια θεατρική ομάδα και ένα θέατρο που δημιουργήθηκε ήδη από το 2002 και μας έδωσε περίπου 40 παραστάσεις και πολλές ακτιβιστικές, καλλιτεχνικές και κινηματικές δράσεις, με έργα όπως «Η ψύχωση» της Άρα Κέιν, όπως «Οι δούλες» του Ζενέ, όπως «Το περιμένοντας» το Γκοντό, «Βόιτσεκ» του Μπίχνερ, «Η παρέλαση» της Αναγνωστάκη. Η Έλενα Σταματοπούλου παράλληλα είναι και διδάσκουσα στο τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών και εκεί έχει κάνει και το μεταδιδακτορικό της και φέτος διδάσκει ψηφιακό θέατρο. Καλησπέρα Έλενα Σταματοπούλου.
1: Καλησπέρα Ελένη μου, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, διαβάζοντας την περιγραφή αυτού του πολύ ενδιαφέροντος μαθήματος, σκέφτηκα αν χρησιμοποιείς και δραματουργικά την AI και το ψηφιακό θέατρο στην παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε, το Me Memory Mnemonic, που θα παιχτεί σήμερα και αύριο στο Sonar Space.
1: Στην συγκεκριμένη παράσταση χρησιμοποιούμε ψηφιακά μέσα σε μεγάλο βαθμό, αλλά τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε δεύτερο επίπεδο, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματολόγια που ζητάμε από το κοινό να συμπληρώσει και κάποιο οπτικό υλικό που του ζητάμε να στείλει από αυτό που έχει τραβήξει κατά τη διάρκεια της παράστασης, για να επεξεργαστούμε σε δεύτερο χρόνο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να βρούμε κάποια κοινά μοτίβα και να βγάλουμε ένα συλλογικό ψηφιακό αποτύπωμα. Είναι μέρος της ερευνητικής διαδικασίας μέσα στην οποία εντάσσεται η παράσταση που παίζουμε σήμερα και αύριο.
0: Ναι, διαβάζω ότι είναι ένα παραστατικό πείραμα μνήμης. Τι σημαίνει αυτό,
1: αυτό Έλενα? Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχω μετατοπιστεί λίγο στο κομμάτι του καλλιτεχνικού σκέλους.
0: Ένα συναγερμός χτυπάει εκεί,
1: κάτι γίνεται. Ναι, κάτι γίνεται με ένα κοντά στην πυροσβεστική, αυτό γίνεται και γίνεται λίγο χαμός αυτή την περίοδο, το ξέρουμε όλοι. Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι παλιότερα με ενδιέφερε να προσπαθώ να δώσω στο κοινό να καταλάβει αυτά που θεωρούσα εγώ ότι είναι σημαντικά για κάποιο λόγο. Okay. Δηλαδή οι παραστάσεις ήταν προσανατολισμένες στο να μοιραστούν ένα μήνυμα, να το πούμε κάπως έτσι. Μετά τα τελευταία χρόνια και κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά, κατάλαβα ότι αυτό το οποίο και το συζητήσαμε αυτό και σε επίπεδο ομάδας, ότι έχει, αυτό που έχει για μας σημασία αυτή τη στιγμή είναι να δώσουμε ερεθίσματα ώστε ο καθένας να σκεφτεί πράγματα πάνω σε ζητήματα τα οποία τρέχουν και για κάποιο λόγο εμείς θεωρήσαμε εκείνη τη στιγμή ότι είναι σημαντικά. Πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν στήθηκε αυτό το πείραμα, το οποίο προέκυψε από έναν συγχρονισμό με την έννοια ότι ο Παναγιώτης Τσουρουπίδης, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος μου παλιός φοιτητής, μου μιλούσε εδώ και κάποιο καιρό για ένα κείμενο που είχε γράψει για την υγρασία και ήθελε να το δουλέψουμε, και έτυχε να είναι και για το Φρίντσα τον Οκτώβριο ο Αχμέτ Μαραή, Eight Fessal, ένας Αιγύπτιος performer που συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια. Και έτσι προέκυψε αυτή η ιδέα του πειράματος, με την έννοια ότι πήραμε τρεις διαφορετικές αφετηρίες και τις στήσαμε μέσα στο χώρο σε τρία διαφορετικά σημεία, και performer και κοινό αλλάζουν θέσεις σύμφωνα με κάποιους συναγερμούς οι οποίοι τίθενται στο χώρο μέσα.
0: Άρα ο ήχος του συναγερμού πριν δεν ήταν άσχετος με την παράσταση.
1: Ήρθε έτσι για να υπογραμμίσει εκεί που έπρεπε. Όχι, δεν είναι άσχετος.
0: Ποιες είναι αυτές οι τρεις διαφορετικές αφετηρίες?
1: Είναι η μικρασιατική καταστροφή, είναι η Αραβική Άνοιξη του 2011 που είχε λάβει χώρα σε όλη τη Βόρεια Αφρική, και είναι και η γενοκτονία στη Γάζα, οι τρεις αφετηρίες οι οποίες μοιραζόμαστε σαν ιστορικά σημεία. Και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούμε διάφορους και διαφορετικούς τρόπους αφήγησης.
0: Όπως?
1: Χρησιμοποιούμε ένα καταπληκτικό όργανο που υπάρχει στο Τσέρκαλο, στο Ζόναρ, που λέγεται τέρξιτον, και το οποίο δουλεύει με τις συχνότητες, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που βγάζει σαν αποτέλεσμα αισθητηριακά. Έχουμε και μια τέτοια βάση. Και με το τραγούδι, με stand-up comedy, με διάφορα και διαφορετικά μέσα των παραστατικών τεχνών προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Έλενα, μας είπες πριν ότι αυτό το παραστατικό πείραμα είναι μέρος μιας μεγαλύτερης ερευνητικής δουλειάς, εργασίας.
1: Ναι, είναι το κομμάτι ένα memory lab το οποίο έχουμε στήσει. Έχει ένα χρόνο τώρα που δουλεύουμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, σχετικά με το πώς λειτουργεί η μνήμη. Τελικά τι θυμόμαστε? Είναι επιλογή το τι θυμόμαστε? Είναι βιολογικό το τι θυμόμαστε? Είναι συλλογική επιταγή το τι θυμόμαστε? Όλο αυτό το πώς τελικά αποτυπώνεται η μνήμη. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία στη σημερινή εποχή, γιατί μπαίνει και ένας ακόμα πόλος ο οποίος επηρεάζει τον παράγον μνήμη, που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Το πείραμα πιο έτσι επίκαιρο.
0: Εσύ διδάσκεις ψηφιακό θέατρο. Είναι ένα πολύ καινούριο μάθημα αυτό. Η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με τη δραματουργία είναι κάτι που πολύ καινούριο, που τώρα το εξερευνούμε. Έτσι κι αλλιώς η τεχνητή νοημοσύνη με τη μορφή που υπάρχει σήμερα, με αυτά τα γλωσσικά συστήματα, είναι ακόμα μωρό.
1: Βέβαια, ναι.
0: Αλλά περιμένουμε να αλλάξει πολλά, και περιμένουμε να αλλάξει πολλά, μας λες, και σε σχέση με τη μνήμη, με το θέμα δηλαδή που διαπραγματεύεται η παράστασή σας.
1: Ναι.
0: Με ποιο τρόπο, με ποιους τρόπους θα παρέμβει στη μνήμη η ψηφιακή τεχνολογία?
1: Γιατί τελικά, έτσι πως προχωράει η ταχύτητα με την οποία προχωράει η επεξεργασία της πληροφορίας, αυτό το οποίο κάθε φορά μας έρχεται είναι όλο και πιο διαμεσολαβημένο, όλο και πιο διαμεσολαβημένο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει αυτή τη διαμεσολάβηση ταχύτατη και υπερβολικά φυσική. Αυτό το οποίο λείπει, τα κάνει όλα καταπληκτικά. Ένα πράγμα μόνο λείπει, που είναι το βίωμα. Επομένως, θα μας έρχεται όλο και περισσότερο πληροφορία, η οποία είναι από επεξεργασία μηχανική. Λείπει το βίωμα δηλαδή. Αυτό είναι ένα σημείο, το πώς λοιπόν η μνήμη καταγράφεται και δημιουργείται. Θα πρέπει πάρα πολύ ισχυρά να υπερασπιστούμε το βίωμα εμείς. Και αυτή η σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ανταγωνιστική. Μπορεί, άμα χρησιμοποιούμε σωστά, να μας βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, την οποία μόλις σου είπα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα μιας ολόκληρης συζήτησης και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να την κάνουμε και εδώ στο στούντιο. Και νομίζω ότι το θέατρο είναι το τελευταίο από τις τέχνες που άρχισε να αξιοποιεί δειλά-δειλά την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ πιο γρήγορα ο κινηματογράφος, πολύ πιο γρήγορα οι καστικές τέχνες.
1: Και,
0: και η performance και πολύ πιο αργά και με πολύ περισσότερες αντιστάσεις στο θέατρο, ίσως γιατί είναι η τέχνη του εδώ και τώρα,
1: έτσι,
0: η τέχνη
1: ακριβώς.
0: του βιώματος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι το θέατρο στην πραγματικότητα, δεν είναι ένα βίωμα.
1: Βέβαια.
0: Που μας προσφέρει η σκηνή εκ του ασφαλούς. Ήθελα μία τελευταία ερώτηση. Εδώ έχουμε μία πειραματική παράσταση. Τι feedback σας έχει δώσει το κοινό? Είναι μια παράσταση που την έχετε ξαναπαρουσιάσει.
1: Αντέχει, την είχαμε κάνει δύο φορές τον Οκτώβριο.
0: Αντέχει
1: πέρασε, ναι.
0: το κοινό σε τόσο πειραματικές παραστάσεις, σε παραστατικά πειράματα μνήμης?
1: Κοίτα να δεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορείς να πεις με σιγουριά. Δηλαδή, άτομα τα οποία δεν είναι καθόλου εξοικειωμένα με πειραματικά πειράματα, παραστατικά ας πούμε, πάρα πολύ συχνά δείχνουν πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό από άτομα τα οποία είναι. Έτσι. Δυσκολεύεται κάποιες φορές να παρακολουθείς κάποιος αυτό το οποίο γίνεται όταν έχει στο μυαλό του κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όταν μπαίνει ανοιχτή στο να συνδεθεί, να παρακολουθήσει έτσι, χωρίς να κρίνει απαραίτητα, να συμμετέχει είναι η σωστή λέξη σε αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Και να βιώνει.
1: Ακριβώς.
0: Να το βίωμα πάλι.
1: Ακριβώς. Αισθητηριακά να βιώνει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί. Τότε έρχονται πολλά πράγματα, αυτό θα πω μόνο.
0: Λοιπόν,
1: και αυτός είναι και ο στόχος του πειράματος.
0: Βλέπω ότι κρατήσεις μπορούμε να κάνουμε μόνο μέσω mail ή Facebook.
1: Εγώ είμαι και του παλιού καλού καιρού, που πήγαμε απλά στην παράσταση. Θέλω να πω ότι επειδή είναι ανοιχτή η δομή της παράστασης, δεν υπάρχει πρόβλημα με τον αριθμό.
0: Οπότε ερχόμαστε απευθείας εκεί χωρίς...
1: Ναι.
0: Είμαστε ναι. του παλιού καιρού.
1: Είμαστε του παλιού καιρού, ακριβώς.
0: Λοιπόν, Έλενα Σταματοπούλου, ευχαριστούμε πολύ για το
1: και
0: χρόνο
1: εγώ,
0: στην εκπομπή. Me Memory Mnemonic, ο τίτλος, σήμερα και αύριο το βράδυ, στο Sonar Space, στην Κασάνδρου 104. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που πρότεινε η Έλενα Σταματοπούλου. Είναι ένα τραγούδι που θα τα ακούσουμε στην παράσταση.
1: Ναι.
0: Άρα παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο.
1: Ναι.

Υπέροχη Αλκιόνη. Δυστυχώς πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτό το ωραίο τραγούδι για να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά και για να δώσω τις 5 διπλές προσκλήσεις που χρωστάμε για σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους για την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Είναι η Ελένη Βασιλείου, είναι η Ευαγγελία Γκογκάνη, είναι ο Θεοχάρης Παπαδόπουλος, η Ναυσικά Κατσικαία και ο Δημήτρης Γεωργιάδης, που θα βρουν τα ονόματά τους σε λίστα στο Ταμείο του Θεάτρου Δάσους. Ήταν ο Περικλής Γλυκόπουλος και η Αγγελική Μπρέλου, βράχη στην κονσόλα του ήχου. Ήταν η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά, ένα Σάμλετ για το δρόμο. Αύριο ακριβώς στις 2 να κλείσουμε παρέα την εβδομάδα. Φιλιά!

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 5η 16 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γογάδη. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Οι παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ξεκινούν από την πλατεία Ναυαρίνου, μετατρέποντας σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Οι βραδιές Cinedogs συνεχίζονται στο θερινό σινεμά Απόλλων με την ταινία του Wayne Wang Smoke. Ένα καπνοπολείο γίνεται η βάση για να μπούμε σε αριστουργηματικό τρόπο στις ζωές των πελατών του. Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Harvey Keitel. Πρεμιέρα στους κινηματογράφους για την πολύ αναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan «Οδύσσια». Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες σε δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα για να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Πινελόπη μετά την πτώση της Τρίας. Το Θεσσαλονίκη Solis Festival 2026 μεταφέρεται στον υπαίθριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου με τη συναυλία «Ήχη της Πόλης». Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε λόγες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης, αναδεικνύοντας οργανικές συνθέσεις Ρωμιών μουσικών, φαναριώτικα τραγούδια του 19ου αιώνα και κομμάτια γνωστά από εκτελέσεις Κωνσταντινοπολιτών ερμηνευτών σε δίσκους 78 στροφών της περίοδου του Μεσοπολέμου. Στην ταράτσα του Soul SKG, οι Gazzodillo ενώνουν την jazz μουσική με ελληνικές μελωδίες και καλούν το κοινό σε μια βραδιά με ένταση και πολύ χορό. Οι μουσικές πέμπτες συνεχίζονται στην Πλάζα Ριτσού στην Καλαμαριά σε μια βραδιά αφιερωμένη στο swing. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τέλος, στο Φαράγγι στα Λουτρά Πόζαρ ξεκινάει ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ελληνικής μουσικής, το 14ο Φεστιβάλ Πόζαρ. Για 4 ημέρες, τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής έντεχνης σκηνής θα μεταστρέψουν την περιοχή σε ένα ατελείωτο πάρτι. Αύριο εμφανίζονται η Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο στην αρχισυνταξία.

0: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη στον 958 της R3. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε και των προτέρων. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στον Σαλίφ Κεϊτά, σημαντικό εκπρόσωπο της αφροπόπ μουσικής από το Μάλι. Γεννημένος στο χωριό Τζολίμπα το 1949, ο Αφρικανός μουσικός έχει αριστοκρατική καταγωγή και είναι απόγονος του Σουνγιάτα Κεϊτά, ο οποίος ίδρυσε την αυτοκρατορία του Μάλι το 1240. Ο Κεϊτά είναι το τρίτο από τα 13 παιδιά του Σίνα Κεϊτά. Γεννήθηκε αλμπίνο σε μια χώρα με φλογερό ήλιο και ζέστη, με περιορισμένη όραση και φτωχός παρά την κοινωνική του θέση. Η μητέρα του τον έκρυβε για να αποφύγει τις επιθέσεις του πλήθους που ζητούσαν το θάνατό του εξαιτίας δυσιδαιμονικών παραδόσεων. Επιπλέον, ο Κεϊτά αντιμετώπισε την αντίθεση της οικογένειάς του στο να γίνει τραγουδιστής λόγω της κοινωνικής του θέσης. Και η αποφάσή του να γίνει μουσικός έσπασε ένα σημαντικό ταμπού στο Μάλι, καθώς μόνο η κατώτερη τάξη τζέλι ζούσε από τη μουσική. Το 1970, σε ηλικία 18 ετών, ο Σαλίφ έφυγε από το χωριό του, τη Τζολίμπα, για τον Μπαμακό. Εκεί πέρασε χρόνο παίζοντας μουσική στο δρόμο και σε μπαρ. Το πρώτο συγκρότημα με το οποίο συνεργάστηκε ήταν η θρηλυκή Super Rail Band, όχημα του τραγουδιστή Μωρί Καντέ. Το 1973, ο Σαλίφ Κεϊτά αποχώρησε από την μπάντα και μαζί με τον κιθαρίστα Μανφίλα προσχώρησε στο group Les Ambassadeurs, το οποίο αργότερα ονομάστηκε Les Ambassadeurs International, με την παραδοσιακή αφρικάνικη μουσική να συναντά τους δυτικούς ηλεκτρονικούς ήχους. Τον καιρό εκείνο, πηγή έμπνευσης για τις ζωντανές εμφανίσεις του ήταν οι Αμερικάνοι τραγουδιστές Stevie Wonder, Ray Charles και Tina Turner, διάσημοι για τη δυναμική παρουσία τους επί σκηνής. Το 1977, ο Κεϊτά τιμήθηκε με το Εθνικό Παράσημο της Γουινέας από τον πρόεδρο της χώρας, Σέκου Τουρέ. Περιορισμένη από τις ελάχιστες ευκαιρίες και το πολιτικό κλίμα στο Μάλι, η μπάντα του Κεϊτά, η Ambassadeur International, μετακόμισε νότια και εγκαταστάθηκε στο Αμπιτζάν στην ακτή Ελεφαντοστού. Εκεί οι μουσικοί έπαιξαν και ηχογράφησαν με επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70. Το επικό 12λεπτο κομμάτι «Μαντζού» που εμφανίζεται μάλλον στο άλμπουμ «Μαντσαβ Μάλι» ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Αμπιτζάν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου.

Το 1984 οι Ambassadeurs International διαλύθηκαν και ο Salif Keita μετακόμισε στο Παρίσι, όπου ηχογράφησε το κλασικό άλμπουμ Σωρό το 1987 σε παραγωγή του Ibrahim Sylla. Ακολούθησε ένα συμβόλαιο με την Island Records, εκεί κυκλοφόρησε τον δίσκο Koyan το 1989, εμπνευσμένο από την jazz fusion μπάντα των Weather Report. Αυτή οδήγησε μέσω στη συνεργασία του Salif Keita με τον επικεφαλής Joe Zawinul του 1990. Με τη συνδρομή των Carlos Santana, Wayne Shorter και ορισμένων προσεκτικά επιλεγμένων μουσικών από το Μάλι και τη Γαλλία, ο Zawinul έκανε την παραγωγή στο Amen, τον δίσκο που έκανε τον Salif Keita, τον πρώτο Αφρικανό ηγέτη μπάντας που κέρδισε μια υποψηφιότητα για Grammy, και θα ακούσουμε τη σύνθεση Καρυφά.

Τις αρχές του 90, ο Σαλίφ Κέιτα πραγματοποίησε περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Νότια Αφρική. Το 1999 ηχογράφησε στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και τον Μπαμακό τον δίσκο του Papa με μουσικούς από το Μάλι και την Αμερική. Μεταξύ άλλων συναντά με τους Vernon Wright, τον Living Color, την Grace Jones και τον John Medeski. Επιλέγουμε τη σύνθεση Sada.

0: Στο Μπέμπα του 2006, τα παραδοσιακά όργανα όπως τον γκόνι του Μάμα Σισόκο και η κόρα του Τουμάνι Διαμπατέ φέρνουν στη μνήμη τον πρόγονο του Σαλίφ Κεϊτά που ίδρυσε την αυτοκρατορία του Μάλι τον 13ο αιώνα. Ο Βίσκος είναι ένα γνήσιο κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας των Κεϊτά και για πρώτη φορά οι ετεροθαλείς αδελφές του έκαναν τα φωνητικά στο άλμπουμ. Η ίδια ταλαντούχα ομάδα μουσικών που έπαιξε στο Μόφου του 2002 και θα ακούσουμε στο τέλος προσχώρησε επίσης τον Μπέμπα, ο Τζελί Μουσακουγιατέ στην κιθάρα, ο Μίνου Σινέλου στα κρουστά, ο μέντορας του Σαλίφ κιθαρίστας και ενορχιστρωτής Καντέ Μανφίλα και ο Σμάνι Κουγιατέ στην κιθάρα επίσης. Συμμετέχει και ο μουσικός της Ρέγκε Μπούτζου Μπάντον, ο οποίος συναντά τον Κεϊτά στο κομμάτι La G. Και πριν ακούσουμε την σύνθεση, να συμπληρώσουμε πως ακολούθησαν οι δίσκοι The Lost Album La Différence του 2009, Talé του 12 με τον Philippe Cohen Solal και το 2018 το Un Autre Blanc.
1: Oui. Mr. Cater. Mr. Cater. Talk to the people.

Ο Σαλίφ Κεϊτά στοχεύει να διαδώσει το μήνυμα ελπίδας του μέσα από τη μουσική, τις πράξεις και τα λόγια του. Η ευτυχία δεν είναι για αύριο, λέει. Δεν είναι υποθετική, ξεκινά εδώ και τώρα. Και για την πατρίδα του, η φύση μας έχει δώσει εξαιρετικά πράγματα. Ας εκμεταλλευτούμε επιτέλους τα θαύματα αυτής της Ηπείρου. Έξυπνα, με τον δικό μας τρόπο, με τον δικό μας ρυθμό. Ως υπεύθυνοι άνδρες περήφανοι για την κληρονομιά τους. Ας χτίσουμε τη χώρα των παιδιών μας και ας σταματήσουμε να λυπόμαστε για τον εαυτό μας. Η Αφρική είναι επίσης η χαρά της ζωής, της αισιοδοξίας, της ομορφιάς, της κομψότητας, της χάρης, της ποίησης, της απλότητας, του ήλιου και της φύσης. Ας είμαστε ευτυχείς με τα παιδιά μας να αγωνιστούμε για να χτίσουμε με την ευτυχία μας. Θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στον Σαλίφ Κεϊτά με το διάσημο άλμπουμ του Μόφου, που είναι και το όνομα του κλαμπ που άνοιξε ο τραγουδιστής στον Μπαμακό το 2002 για να προωθήσει τη μουσική σκηνή της Δυτικής Αφρικής. Και στις δύο περιπτώσεις η επιλογή του ονόματος εκφράζει την πραγματική του επιθυμία να επιστρέψει στις ρίζες του, στο Μάλι. Θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας λοιπόν με το αγαπημένο Ιαμορέ, όπου ο Σαλίφ Κεϊτά συναντά την Σεζάρια Έβορα. Μια μελωδία σαν ένα αιώνιο καλοκαίρι.

Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ζωή Κουδελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας, ο τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας που μας στέλνετε στο Facebook. Ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με τον εξαιρετικό αλγερινό ερμηνευτή της αραβοανδαλουσιανής μουσικής Λιλί Μπονής, με καταγωγή από την περιοχή Κάσμπα. Γιος δύο σεφαραδιτών Εβραίων, σωμάτωσε το τάγκο, το πασοντόμπλε και το μάμπο στους ήχους του και μας χάρισε μοναδικές στιγμές, μία από αυτές το παραδοσιακό αναφίλ χουμπ, που είναι το πασίγνωστο Histoire d'un amour. Και θα συνεχίσουμε με την El Gaid Ben Sahraoui από το Μαρόκο, η οποία ερμηνεύει Μαρία Τερέζα Βέρα, το διάσημο 20 Άνιος που γνώρισε αμέτρητες διασκευές, μεταξύ αυτών και από την Ομάρα Πορτουόντο. Την εκτέλεση αυτή την βρείτε στον δίσκο της το Ζαραμπί.

Η Κούβα συναντά την Αλγερία, κομπά σε γούντο τον ερμηνευτή της ράι μουσικής από το Οράν, τον Καλέτ, και είναι ένα από τα 16 ντουέτα του δίσκου του Duets, όπου αξέχαστος κουβανός συνθέτης και ερμηνευτής συναντά την Σεζάρη Έβορα, τον Λουμπέκα, τον Σάλας Ναβούρ, την Ομάρα Πορτουόντο και πολλούς άλλους. Ας ακούσουμε στη συνέχεια το Σαλούδο Ατσάνκο.

0: φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Pix Labs, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Ας σε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Την επόμενη ώρα μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: 5η 16 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γόγαδη. Στο θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί όπου η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Οι παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ξεκινούν από την πλατεία Ναυαρίνου, μετατρέποντας σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο. Ώρα έναρξης, 8 το βράδυ. Οι βραδιές Cinedogs συνεχίζονται στο θερινό σινεμά Απόλλων με την ταινία του Wayne Wang, Smoke. Ένα καπνοπολείο γίνεται η βάση για να μπούμε σε αριστουργηματικό τρόπο στις ζωές των πελατών του. Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Harvey Keitel. Πρεμιέρα στους κινηματογράφους για την πολύ αναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan, Οδύσσια. Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα για να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Πινελόπη μετά την πτώση της Τρίας. Το Θεσσαλονίκη Solis Festival 2026 μεταφέρεται στον υπαίθριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου με τη συναυλία Ήχη της Πόλης. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε λόγες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης, αναδεικνύοντας οργανικές συνθέσεις Ρωμιών μουσικών, φαναριώτικα τραγούδια του 19ου αιώνα και κομμάτια γνωστά από εκτελέσεις Κωνσταντινοπολιτών ερμηνευτών σε δίσκους 78 στροφών της περίοδου του Μεσοπολέμου. Στην ταράτσα του Soul SKG, οι Gazzodillo ενώνουν την jazz μουσική με ελληνικές μελωδίες και καλούν το κοινό σε μια βραδιά με ένταση και πολύ χορό. Οι μουσικές πέμπτες συνεχίζονται στην Πλάζα Ριτσού στην Καλαμαριά σε μια βραδιά αφιερωμένη στο swing. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τέλος, στο Φαράγγι στα Λουτρά Πόζαρ ξεκινάει ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ελληνικής μουσικής, το 14ο Φεστιβάλ Πόζαρ. Για 4 ημέρες τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής έντεχνης σκηνής θα μεταφτρέψουν την περιοχή σε ένα ατελείωτο πάρτι. Αύριο εμφανίζονται η Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο στην αρχισυνταξία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Είναι 1956 και οι Staple Singers κάνουν την πρώτη τους σημαντική επιτυχία με τον Cloudy Day, το οποίο μόλις ακούσαμε, και μέσα σε όλες τις φωνές βέβαια ξεχωρίζει η πολύ πολύ βαθιά και εκφραστική φωνή της. Ήταν δεν ήταν 17 χρονών τότε Mavis Staples. Η Mavis Staples, η οποία στις 10 Ιουλίου του 2024 έκλεισε αισίως το 85 της χρόνια, και θα προσπαθήσω έτσι σήμερα να κάνω μια έστω και απλοϊκή και αγράφηση της πορείας της στη σημερινή εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής μηχανής αναζήτησης, Κώστας Σταθάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Και ο Bob Dylan είχε πει για το τραγούδι αυτό πως ήταν το πιο μυστηριώδες άκουσμα που είχε όσο ήταν παιδί, κυρίως λόγω της πολύ βαθιάς και εκφραστικής και μυστηριώδους φωνής, όπως έλεγε και ο ίδιος, της Mavis Staples. Μπορούσα να καταλάβω, μπορούσα να συνειδητοποιήσω από τις φωτογραφίες ότι είχαμε περίπου ίδια ηλικία, ωστόσο δεν μπορούσε το μυαλό μου να χωρέσει το πόσο μυστηριώδες ήταν αυτό που άκουγα τότε και σε εκείνη την ηλικία. Περίπου 9 χρόνια αργότερα οι Staple Singers ανταποδίδουν διασκευάζοντας το Masters of War.

Οι Staple Singers λοιπόν ήταν ένα φωνητικό σχήμα, ένα οικογενειακό φωνητικό σχήμα από τον Roebuck, Pops, Staples και τα παιδιά του. Ξεκίνησαν βέβαια με τα gospel, ξεκίνησαν σε μια ίσως και λίγο πιο λαϊκή, πιο folk εκδοχή του gospel, για να φτάσουν στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 να είναι ένα από τα σημαντικότερα soul και R&B σχήματα της εποχής τους, και πάντα είχαν κοινωνική φωνή, πάντα είχαν πολιτική φωνή, σίγουρα εξαιτίας των καταβολών τους, αλλά πολύ πιθανώς λόγω και της προσωπικής σχέσης που είχε ο πατέρας της οικογένειας με τον Martin Luther King Jr. Γι' αυτό και τους ακούμε στην συνέχεια να τραγουδάνε για τον μακρύ δρόμο, για τον μακρύ ποδαρόδρομο προς τη Ουάσιγκτον.

και νομίζω ότι ήδη έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε διαφοροποίηση στο ύφος της μουσικής, ωστόσο πάντα με προεξάρχουσα την φωνή της Mavis Staples. Ουσιαστικά το πρώτο τους κομμάτι, το gospel τους κομμάτι, φτάνει μέχρι και περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 60, από τη στιγμή που υπογράφουν στην Epic. Λίγο μετά το μέσο της δεκαετίας αυτής αρχίζει και αλλάζει το ύφος, μέχρι να φτάσουμε βέβαια στη δεκαετία του 70 και, όπως σας είπα πιο πριν, να γίνουν ένα από τα πιο σημαντικά σχήματα και στη μουσική και στον λόγο, τα πιο σημαντικά R&B και soul σχήματα της γενιάς τους. Προς το παρόν τους ακούμε στο Got To Be Some Changes Made.

Πολύ διαφορετικό το Let's Do It Again από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής στην εκπομπή μας από τους Staple Singers, και αυτό γιατί το έχει γράψει ο Curtis Mayfield, νούμερο 1 του 1975 και στον κύριο κατάλογο των επιτυχιών της Αμερικής και στον αντίστοιχο R&B, δηλαδή θα πω για ακόμα μια φορά και στα charts των λευκών και στα charts των μαύρων. Οι Staple Singers, οι οποίοι παρόλο που αλλάζουν ύφος δεν ξεχνάνε ότι στήριξαν και τους στήριξαν βέβαια όλα τα κινήματα για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα στην Αμερική τα προηγούμενα χρόνια, και ακόμα και όταν υπογράφουν με τον Curtis Mayfield και ακόμα και όταν υπογράφουν με την ιστορική Stax στις αρχές της δεκαετίας του 70 και κάνουν πλέον την πολύ πολύ μεγάλη τους επιτυχία, συνεχίζουν να κυκλοφορούν κοινωνικά τραγούδια, συνεχίζουν να κυκλοφορούν πολιτικά τραγούδια. Και εμείς, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Staple Singers της σημερινής μας εκπομπής, θα πάμε στο ιστορικό τους άλμπουμ Be Altitude Respect Yourself για να ακούσουμε το προηγούμενο νούμερο 1 τραγούδι τους, ίσως το πιο γνωστό, I'll Take You There.

Πριν από όλα αυτά που λέγαμε πριν, ωστόσο, έχει ξεκινήσει ταυτόχρονα και η προσωπική πορεία και η προσωπική καριέρα της Maeve Staples, και μάλιστα από το 1968. Πιο συγκεκριμένα, το 1969 βγάζει τον πρώτο της δίσκο με το όνομά της στον τίτλο, μέσα από τον οποίο ήταν η διασκευή της στο Son of a Preacher Man, το οποίο μόλις ακούσαμε. Μια αρκετά ιδιαίτερη καριέρα προσωπική για την Maeve Staples, με πολύ μεγάλες παύσεις ανάμεσα στο πότε ήταν ενεργή και πότε δεν ήταν, βέβαια κυρίως λόγω και της συμμετοχής της πρωτίστως στους Staples Singers. Συνεχίζουμε εμείς, είμαστε στο 1970, πάμε στον δεύτερο της δίσκο για να ακούσουμε ίσως το πιο επιτυχημένο προσωπικό της τραγούδι, I Have Learned to Do Without You.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μετά από αυτό να σχολιάσω οτιδήποτε για την ποιότητα και την εκφραστικότητα της φωνής της Mavis Staples. I Have Learned to Do Without You, τεράστιο τραγούδι για αυτήν το 1970 μέσα από τον δίσκο Only for the Lonely, τον πιο μέχρι σε εκείνο το σημείο προσωπικό επιτυχημένο για αυτήν. Μετά και αυτό το δίσκο θα περιμένει μέχρι το 1979 για να κυκλοφορήσει ξανά δικιά της δουλειά, μετά άλλη μία δεκαετία μέχρι το Time Waits for No One και μετά θα φτάσουμε στο 1993 για τον δίσκο της The Voice και μετά άλλη μία δεκαετία για να ξανακυκλοφορήσει κάτι προσωπικό ίδια. Εμείς για την συνέχεια της εκπομπής μας θα πάμε στο 2007, όπου με παραγωγό τον Ray Cooder βγάζει ίσως τον πιο, μάλλον σίγουρα τον πιο πολιτικό της δίσκο. Ένας δίσκος ο οποίος χρωστάει πολλά στα κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Την ακούμε στο Down on Mississippi.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε στο 2010 και το You're Not Alone για την Mavis Staples το γράφει ο Jeff Tweedy τον Wilco, και μάλιστα είμαστε και στο σημείο που έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για την καριέρα της εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 για να φτάσει μέχρι και σήμερα σε τέτοιες ηλικίες να δίνει σε όλο τον κόσμο πολύ μεγάλες συναυλίες και μάλιστα πολλές φορές στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ. Το You Are Not Alone μαζί με το επόμενο που θα πάμε μαζί με το One True Vine είναι οι δύο μάλλον πιο επιτυχημένοι εμπορικά δίσκοι της καριέρας της. Ο ένας βγήκε το 2010, ο άλλος το 2013 και πάμε να την ακούσουμε στο Can You Get To That.

Το 2016, μάλλον, και αφού του έχουν περάσει πολλά πολλά χρόνια, στην πραγματικότητα 60 χρόνια που, όπως έλεγε και η ίδια, τραγουδούσε τραγούδια ελευθερίας, Freedom Songs, ζητάει από νέους συνθέτες, νεότερους από αυτήν τουλάχιστον, να τις γράψουν καινούργια τραγούδια, καινούργια κοινωνικά τραγούδια, καινούργια πολιτικά τραγούδια, για να γίνει ο δίσκος Living on a High Note. Εγώ θα τον περάσω ωστόσο και θα πάμε στη συνέχεια στην τελευταία της δισκογραφική κυκλοφορία, η οποία βγήκε όταν η ίδια έκλεινε τα 80 της χρόνια, το 2019. Πρόκειται για τον δίσκο We Get By, θα την ακούσουμε στο Change.

Και μιας και μιλάμε για τραγούδια ελευθερίας, μιας και ακούμε τραγούδια ελευθερίας ή τραγούδια διαμαρτυρίας, αν θέλετε καλύτερα, πάμε να ακούσουμε ένα, κατά την προσωπική μου άποψη, κορυφαίο τέτοιου είδους τραγούδι των τελευταίων ετών. Το έγραψε ο Χόζιερ το 2018 για να το τραγουδήσει μαζί με την Mavis Staples. Είναι το Nina Cried Power.

Τώρα, το αν στα 85 της χρόνια ετοιμάζει καινούριο δίσκο δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα με ακρίβεια, ωστόσο δεν έχει περάσει ούτε μήνας από την κυκλοφορία του καινούριου της τραγουδιού. Καινούριο σίγγλ λοιπόν πριν από λίγες εβδομάδες για την Mavis Staples, το τραγούδι Worthy, με το οποίο θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή και το αφιέρωμα σε αυτήν την τεράστια φωνή που στις 10 Ιουλίου του 2024 έκλεισε τα 85 της χρόνια. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση. Ο Κώστας Σταθάκης ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: 3. FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Όλα κάποτε τελειώνουν και ξαναρχίζουν. Και αυτοί που ξαναρχίζουν θα είναι όμορφοι. Όλα κάποτε τελειώνουν και ξαναρχίζουν. Και αυτοί που ξαναρχίζουν θα είναι όμορφοι.

αρχίζουν, θα είναι όμορφοι. Όλα κάποτε τελειώνουν και ξαναρχίζουν. Και αυτοί που ξαναρχίζουν θα είναι όμορφοι.

0: Όλα κάποτε τελειώνουν και ξαναρχίζουν και εμείς σήμερα αρχίσαμε την εκπομπή με μια μελοποίηση του Γιώργου Χριστιανάκη σε ποίημα του Διονύση Καψάλη και βρίσκεται το τραγούδι αυτό στον Θηρορό, τον δίσκο του Γιώργου Χριστιανάκη που κυκλοφόρησε το 2001. Εμείς είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Και σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω δύο φιλοξενούμενους εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου. Πρόκειται για μία καλλιτεχνική συνάντηση, αλλά κυρίως και μία συνάντηση δύο φίλων πολύ παλιών και πολύ καλών. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να κάθονται εδώ δίπλα μου και θα είναι σε όλη τη διάρκεια του σημερινού Jukebox ο Γιώργος Χριστιανάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστιανάκη. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ.
1: Τίποτα, χαρά μου.
0: Και είναι και μαζί μας σήμερα ο πιο παλιός του φίλος, ο κύριος Αξεκλαρίου. Καλησπεράκι.
2: Καλησπέρα. Ο πιο παλιός του φίλος και και εγώ είμαι ο πιο παλιός του φίλος και είμαστε οι πιο παλιοί φίλοι. Ναι.
0: Και όλο αυτό...
1: Είμαστε 60 χρόνια φίλοι.
0: Και όλη η σημερινή εκπομπή ουσιαστικά είναι μια ιδέα του που είχε ο Άκης, ο Αξεκλαρίου, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Πρόεδρος είναι ο Άκης Αξεκλαρίου.
2: Του Ηγετικού Συμβουλίου.
0: Ναι. Οπότε ανεβαίνεις εδώ, Άκη, και για αυτό το λόγο και για το φεστιβάλ. Και σε μια συνομιλία που είχαμε, είχες αυτή την ιδέα να κάνουμε μια εκπομπή. Είχαμε κάνει μαζί μια εκπομπή πριν 2 χρόνια. Και είχες τώρα αυτή την ιδέα να είμαστε εδώ μαζί με τον παλιότερό σου φίλο. Δηλαδή, το ζήτησες με πολύ μεγάλη χαρά. Και ανταποκρίθηκε και ο κύριος Χριστιανάκης επίσης με πολύ μεγάλη χαρά. Και μοιραζόμαστε όλη αυτή τη χαρά να ακούσουμε ωραίες μουσικές και ιστορίες από τη φιλία που σας δένει.
2: Τέλεια.
0: Πότε γνωριστήκατε?
2: Πότε γνωριστήκαμε ή πώς γνωριστήκαμε?
0: Και τα δύο.
2: Στο δημοτικό ήταν.
1: Ναι, στο δημοτικό.
2: Την τη στιγμή δεν τη θυμάμαι.
1: Στα μακεδονικά εκπαιδευτήρια.
2: Στα μακεδονικά ήμασταν. Ναι. Σωστά.
0: Πρώτη δημοτικού δηλαδή.
2: Αυτό ήταν στην πρώτη δημοτικού. Ναι. Και νήπια. Πρώτη δημοτικού. Νήπια πήγα...
1: Εγώ νήπια και την κουπάνισα δεν πήγα. Δηλαδή πήγα 1-2 φορές και μετά δεν πήγαινα. Με γράψαν κατευθείαν στην πρώτη μετά.
2: Ναι. Εντάξει. Και κάναμε παρέα από το δημοτικό δηλαδή. Και έχουμε ιστορίες έτσι να πούμε. Που θυμόμαστε, που παίζαμε στο σπίτι του Γιώργου συνήθως, δηλαδή θυμάμαι που είχε ένα διάδρομο μεγάλο και
1: σαν καράβι,
2: παίζαμε...
0: Σαν καράβι.
1: Ναι, διάδρομο, στενόμακρο. Ναι.
2: Και παίζαμε μπάλα με κάλτσες, δηλαδή βάζαμε 5-6 κάλτσες μαζί και τις κάναμε μπάλα και παίζαμε και...
1: Παίζαμε ποδόσφαιρο.
2: Ποδόσφαιρο, ναι.
0: Εσύ ξέρω και τη μεγάλωσε στο κέντρο και εσείς και...
1: Ήμασταν γείτονες.
0: Εσείς ήταν γείτονες, αρέστε και οι δύο, ναι, ναι, ναι. Του κέντρου. Και οπότε στο δημοτικό τότε κάνατε πολύ παρέα. Πόσο εύκολο να διατηρηθούν οι φιλίες από τότε?
2: Το θέμα είναι να αφήνεις την βαλίτσα εκεί που την άφησες. Και νομίζω ότι σε εμάς συνέβαινε κατά κόρον αυτό. Δηλαδή μετά στο γυμνάσιο μας ένωσαν...
0: Που πάλι ήσασταν μαζί στο γυμνάσιο.
2: Πάλι, ναι, καλά. Μας ένωσαν οι κοινές παρέες, οι κολλητές παρέες. Δηλαδή κάναμε τότε... Μοιραζόμασταν κιόλας. Αυτό είναι στη δικιά μου παρέα, ο άλλος είναι στη δικιά του παρέα. Το να είσαι δηλαδή σε μια παρέα με έναν άλλον ήταν μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, ήταν έτσι. Οι φιλές εντός.
2: Έτσι, το... ναι. Σου λέει οι άλλοι ήταν η κακή παρέα, εμείς είμαστε η καλή παρέα. Ποιος θέλει να έρθει, όλοι θέλουν να έρθουν στη δικιά μας την παρέα γιατί ήμασταν ωραίοι τύποι. Οπότε.
1: Ναι, ήμασταν ειδικά με τον Σοφοκλή, τον Πενλίδη, ένα φίλο μας, ο Άκης και εγώ, οι καθηγητές μας αποκαλούσαν η Αγία Τριάς.
2: Ναι.
1: Οπότε γινόταν κάτι, λέγαν φωνάξτε την Αγία Τριάδα για να μάθουμε τι έγινε.
2: Ναι.
1: Δεν γινόταν κάτι, κάποια
0: ταξία. Τι
1: γινόταν, ταξία.
0: Τι ήταν
2: αυτό να κάνανε διάφορες.
1: Διάφορες φάσεις, πλάκες.
2: Τις πλακίτσες τώρα, που τώρα αν τις σκεφτεί κανένας... δεν θα γινόντουσαν, δηλαδή ήταν άλλες εποχές.
1: Ναι, ναι.
2: Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κατάσταση έτσι, του αιχμηρού χιούμορ, να το πω έτσι, πολύ απλά, σήκωνε. Και επειδή ήμασταν έτσι καλά παιδιά, τέλος πάντων...
1: Και είχαμε και καλούς δασκάλους που είχαν κατανόηση και...
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και...
1: και μας δώσαν και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή επίσης.
0: Και πώς τα άφερε η ζωή τώρα και ασχοληθήκατε και οι δύο με κάτι καλλιτεχνικό?
1: Μπήκαμε και οι δύο στη νομική.
2: Ήμασταν κολλητοί. Ήμασταν κολλητοί. Μετά κάναμε φροντιστήριο μαζί για να περάσουμε στη νομική.
0: Ναι. Την οποία νομική την θέλατε ή την.
2: Πώς μας βλέπεις. Περάσαμε και οι δύο.
0: Α, και ήσασταν και συμφοιτητές.
2: Πήραμε πτυχίο και οι δύο.
0: Μαζί ήσασταν και στη νομική. Okay.
2: Στη νομική και οι δύο την αφήσαμε. Δηλαδή δεν ασκήσαμε το επάγγελμα.
0: Εντάξει, είναι τρομερό τώρα από την πρώτη δημοτικού μέχρι τέλος νομικής, ας πούμε, να είστε συνέχεια
1: ναι,
0: μαζί.
1: Ναι. Ναι, ο Άκης μετά έφυγε Αμερική.
2: Ναι.
0: Πριν από αυτό και οι δύο τώρα είχατε κάτι μουσικό, καλλιτεχνικό, εγώ σημαίνει θυμάμαι, ξέρω ότι ο Άκης παίζει πιάνο.
1: Ο Άκης, ο βασικός καλλιτέχνης και μουσικός της παρέας ήταν ο Άκης. Επίσης ο Άκης ευθύνεται για την απώλεια ενός μουσικού οργάνου. Με είχε παρακαλέσει να του δώσω, είχα αρχίσει να μαθαίνω φλάουτο.
0: Okay.
1: Και μου λέει σε μια φάση θέλω να μου δώσεις λίγο να μου δανείσεις το φλάουτο να μάθω να παίζω. Uh-huh. Αυτό το φλάουτο ποτέ δεν ξέρουμε τι έγινε. Κάπου το άφησε.
2: Κάπου το έχασα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Μου το κοπανάει πόσες δεκαετίες αργότερα. Το φλάουτο μου και το φλάουτο μου. Έμαθα βέβαια κάτι λίγα, ας πούμε. Και μετά κάπου.
1: Ναι, και γενικώς.
2: Είχα πάρει το Fender Rhodes στο πιάνο επίσης.
1: Αυτό δεν το έχασα. Ήταν 65 κιλά.
0: Ασχοληθήκατε και οι δύο από μικρή με τη μουσική. Παίζετε και οι δύο πλήκτρα από ό,τι καταλαβαίνω και πιάνο.
1: Ναι.
2: Και ό,τι μουσικό υπάρχει έπεφτε στα χέρια μας.
1: Ναι, ναι. Εγώ την κιθάρα είχα ξεκινήσει και μετά άρχισα τα μαθήματα πιάνο. Ήμουνα το ανέκδοτο του σχολείου.
2: Για την κιθάρα του ήταν.
1: Ναι, γιατί λέγανε, γράφανε και είχαν και ένα ημερολόγιο. Το θυμάσαι, ναι, πες
2: ήταν. Ήταν ένα ημερολόγιο που γράφαμε κάποια σχόλια που είχε ο καθένας, ας πούμε, για τους συμμαθητές και αυτά. Και μια από τις ερωτήσεις, ξέρω εγώ, πιστεύετε ότι αυτός θα γίνει ηθοποιός, αυτός θα γίνει, και η ερώτηση ήταν για τον Γιώργο, ήταν πιστεύετε ότι ο Γιώργος, ο
1: Χριστιανάκης,
2: επιτέλους θα μάθει ποτέ κιθάρα.
0: Και μετά από αυτό, λοιπόν, και από την νομική, ακολουθήσατε και οι δύο πορείες πολύ ωραίες. Εσείς, κύριε Χριστιανάκη, μείνατε στη Θεσσαλονίκη. Ασχοληθήκατε, τριγυρίσατε γύρω από το θέατρο και τριγυρνάτε ακόμα όντας μουσικός και όντας ένας πολύ καλός μουσικός.
1: Τριγυρνάω πολύ γύρω από το θέατρο. Ναι. Κάνει πάνω από 100 παραστάσεις στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Πια,
0: ως μουσικό, ενώ τριγυρνάτε όχι ως ηθοποιός ή ως κάτι άλλο. Ως μουσικός,
1: ναι,
0: που
1: σαν
0: συνθέτης και συντελεστής. Και εσύ, Άκη, έχεις γίνει ηθοποιός που τριγυρνούσες γύρω από τη μουσική όλα αυτά τα χρόνια.
2: Όχι έτσι όπως τριγυρνούσα, με την μουσικότητα που έχει υποκριτική, με αυτή την έννοια.
0: Ναι.
2: Δεν επιζήτησα να εμβαθύνω στη μουσική όπως φυσικά έκανε ο Γιώργος, ούτε με σπουδές. Πάντα βαριόμουν να μάθω νότες και δεν έμαθα ποτέ. Αλλά η μουσικότητα αυτή η οποία είχε μπει από την πρώτη στιγμή που ήμασταν μαζί, γιατί πέρα από τη δικιά μας τη σχέση υπήρχε και μια παράλληλη σχέση με μια ολόκληρη εποχή εκείνης της Θεσσαλονίκης, που υπήρχαν φεστιβάλ τζαζ, υπήρχαν φεστιβάλ αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, ήταν ένας οργασμός η δεκαετία του 70 και του 80, μετά που ήμασταν πιτσιρικάδες και μετά οριμάσαμε, ήταν πραγματικά ένα ρεύμα, το οποίο βέβαια κατέληξε μετά τις δεκαετίες του 90, κατέληξε σε αυτή την άνθηση που είχε η Θεσσαλονίκη με διάφορα συγκροτήματα, με μουσικούς έτσι υπέροχους πανελλήνιου ελληνικού.
1: Ήταν μια πιο εύκολη πόλη, η αλήθεια είναι, εκείνη την εποχή η Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πόλη που ήταν πιο συμμαζεμένη, μπορούσαμε να βρεθούμε πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην Αθήνα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν χρειαζόταν να πάρεις ένα τηλέφωνο για να συναντήσεις κάποιον. Κατέβαινες στο κέντρο, έκανες μια γύρα από τα μαγαζιά ή τα μπαράκια κτλ. Και σίγουρα θα κατέληγες με κάποιο φίλο και γνωστό, ας πούμε. Αυτή είναι η διαφορά της.
2: Συν το ότι δεν είχε και όλο αυτό τις ειρήνες που λέμε σε εισαγωγικά που έχει η Αθήνα. Δηλαδή εδώ έμενες μακριά από όλο αυτό το κλίμα του ότι γιατί αυτός και όχι εγώ. Δηλαδή,
1: ευνοούσε πιο πολύ την συνέβρεση και τη συνεργασία το κλίμα της πόλης.
2: Και το να μην έχεις την αίσθηση του αμάν να πετύχω, με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή εδώ, ας το πούμε εσείς κυρίως, η μουσική, γιατί εγώ την έκανα νωρίς, αλλά η μουσική η οποία έμεναν εδώ, ακολουθούσαν πραγματικά αυτό το οποίο τους υπαγόρευε ένας εσωτερικός κόσμος. Δεν κάνανε συμβιβασμούς, σαν να γράψω ένα τραγούδι για να έχει επιτυχία, για να πάει εκεί στη στο... Καταλαβαίνεις αυτό, με αυτή την
1: έννοια. Εντάξει, εννοείται. Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και γι' αυτό και γίνανε και πολύ ωραία πράγματα.
0: Και γίνονται ακόμα.
1: Και γίνονται,
0: και επειδή
1: σίγουρα
0: γίνονται και τώρα, και υπάρχει και σύνδεση με το τώρα.
1: Καταπληκτικά πράγματα γίνονται και
0: θέλω
1: τώρα.
0: Θέλω να ακούσουμε σε έναν κύκλο μαγικό, έτσι, για να το συνδέσουμε λίγο με το τώρα.

0: Σε ένα κύκλο μαγικό ακούσαμε σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη και αυτό το κομμάτι βρίσκεται στον πολύ ωραίο δίσκο που έχει τον τίτλο Θυρωρός και είναι εδώ μαζί μας και ο Γιώργος Χριστιανάκης και ο Άκης Ακελαρίου και λέμε ιστορίες για τη φιλία τους, για όλη αυτή τη φιλία που είναι πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες και βρίσκονται εδώ σήμερα και θυμούνται πράγματα που τους ενώνουν. Και λέγατε για τα χρόνια της Θεσσαλονίκης, για την δεκαετία του 70, για τη δεκαετία του 80, για όλες αυτές τις παρέες που είχαν δημιουργηθεί και τις μουσικές παρέες. Και τελειώνοντας και οι δύο τη νομική, ο ένας αποφασίζει να φεύγει στην Αμερική, ο Άκης Ακελαρίου, γίνεται ηθοποιός, σπουδάζει ηθοποιός.
1: Σπουδάζω εδώ στην αρχή με την Πατεράκη, ήμουν 3 χρόνια εδώ πέρα και μετά έφυγε. Και παράλληλα κάναμε και τη νομική.
0: Και εσείς, κύριε Χριστιανάκη, αποφασίζετε να ασχοληθείτε με τη μουσική πια.
2: Εγώ έπαιζα από τα τέλη της δεκαετίας του 70, από το 79-80 με συγκροτήματα, παράλληλα με τις σπουδές δηλαδή. Έκανα ένα πέρασμα κι εγώ από την Αμερική, αλλά εγώ ήμουν στο Λος Άντζελες, δεν ήμουν στη Νέα Υόρκη.
0: Τα ίδια.
2: Δεν μου άρεσε καθόλου εκεί πέρα, ήταν πολύ μεγάλα όλα τα πράγματα και πολύ... και αποφάσισα και επέστρεψα πίσω. Και κάποια στιγμή παίζοντας με τα διάφορα γκρουπ που γνωρίστηκα με τον Γιάννη τον Αγγελάκα,
0: μπήκα στις τρίπες
2: χρόνια, είτε σαν session στους δίσκους και μετά ενεργά στα live. Και παράλληλα με αυτό, εγώ ήθελα να κάνω πάρα πολύ κινηματογράφο. Αλλά στη Θεσσαλονίκη πού να κάνεις κινηματογράφο? Δεν υπάρχει ακόμα κινηματογράφος.
0: Και εσύ ήθελες να κάνεις κινηματογράφο. Και εσύ ήθελες να κάνεις κινηματογράφο.
1: Και εγώ ήθελα να κάνω κινηματογράφο και αυτό μας ένωσε μετά.
2: Και τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι με πλησίασε μια ερασιτεχνική ομάδα θεάτρου. Κάποια στιγμή μου είπε να μήπως θέλεις να κάνεις μουσική για την παράστασή μας και σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω στον χώρο του θεάτρου.
0: Όπου είστε μέχρι και σήμερα.
2: Όπου ναι, είμαι μέχρι και σήμερα και είναι το δεύτερο σπίτι μου πια το θέατρο. Αυτά, δηλαδή και από το 1993 που ήρθε ο Βασίλης ο Πόπο Βασιλή που με αναζήτησε και που μπήκα στο κρατικό θέατρο, δουλεύω αρκετά
1: στο
2: συχνά.
1: Στο μεταξύ όμως, καλά, έχει κάνει και πάρα πολλές ταινίες. Δηλαδή
2: ο κινηματογράφος ήρθε μετά, μετά το θέατρο όμως, άρχισε να έρχεται ο κινηματογράφος.
1: Ναι. Δηλαδή σε φωνάζανε στην Αθήνα για να... από την Αθήνα που γυρίζονταν οι ταινίες για να επενδύσεις ηχητικά κάποιες κινηματογραφικές δουλειές.
2: Όλα τα όνειρα άρχισαν να γίνονται πραγματικότητα τέλος πάντων.
0: Και αν πούμε για το θέατρο που σας ενώνει τώρα και τους δύο, ξέρω ότι φέτος στην Αθήνα ανεβαίνει μια παράσταση, το Άρωμα Γυναίκας, που είναι βασισμένη, όπως ξέρω, στην ταινία τη γνωστή. Όχι.
1: Είναι βασισμένο στην...
2: στο μυθιστόρημα στο
1: μυθιστόρημα το ιταλικό, το
2: Σκοτάδι και το Μέλι.
1: Σκοτάδι και το Μέλι, που έγινε
0: ιταλική. Τζοβάνι Αρπίνο.
1: Μπράβο, του Τζοβάνι Αρπίνο, μετά έγινε ταινία ιταλική και αυτή την ιταλική. Μπράβο, και μετά την πήραν οι Αμερικάνοι και έκαναν αυτή τη γνωστή ταινία με τον Αλ Πατσίνο, που την διασκευάσαν όμως. Επί το αμερικάνικο πλαίσιο, του βάλασε στην Αμερική, ενώ είναι στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά η βασική ραχοκοκαλιά παραμένει η ίδια, είναι η ιστορία
2: του Φάουστο
1: και ενός νεοσύλλεκτου που κατεβαίνουν από το Τωρίνο στην Νάπολη για να συναντήσουν κάποιους άλλους ανθρώπους. Η τυφλότητα είναι η βασική, ας το πούμε, ο άξονας ο βασικός και το σκοτάδι δηλαδή και μετά το φως το οποίο έρχεται αργότερα.
0: Και σε εκεί παίζεις το ρόλο του Φάουστο.
1: Ναι.
0: Στη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη.
1: Και αυτό ήταν το άλλο το κομμάτι το οποίο μας ένωσε, γιατί μεν βρισκόμασταν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά...
2: Στο θέατρο δεν είχε τύχει να συνεργαστούμε ποτέ, τρομερό. Δηλαδή πηγαίναμε παράλληλα συνέχεια.
0: Και εσείς, κύριε Χριστιανάκη, που γράφετε τόσες πολλές μουσικές για θέατρο.
2: Ναι, ήταν. Ναι, ήταν.
1: Ήταν και. Δηλαδή. Έτυχε να είμαι εγώ φίλος με τον Κωνσταντίνο και ο Γιώργος έγινε φίλος επίσης με τον Κωνσταντίνο Δεν ξέρω, ήταν πριν από αυτό, μετά από αυτό, μάλλον πριν από αυτό.
2: Τον Κωνσταντίνο τον ήξερα από τη σχολή του
1: Κρατικού. Από τη σχολή που τον είχες μαθητή.
2: Τον είχα μαθητή και τον είχα και στους πρώτους.
1: Τον γνώρισα εγώ και όλη αυτή η χημεία που δημιουργήθηκε, ας πούμε, όταν έτσι συζητούσαμε για το άρωμα.
2: Ναι.
1: Ήταν φυσικό υπακόλουθο.
2: Είχαμε κάνει πριν δύο δουλειές με τον Κωνσταντίνο Αθήνα και είχαμε κάνει στο κρατικό τον Μπαμπά τον Πόλεμο.
1: Αλλά μαζί δεν είχαμε κάνει.
2: Μπράβο, δεν είχαμε δουλέψει μαζί και με πήρε ο Άκης και μου λέει: έχω αυτή την ιδέα και προσπαθώ να πείσω τον Κωνσταντίνο να αναλάβει τη σκηνοθεσία. Έτσι έγινε το. Και με έπαιρνε αυτό τηλέφωνο, με έπαιρνε και ο άλλο τηλέφωνο Κωνσταντίνο και μου λέει: τώρα τι να κάνουμε, θα το κάνουμε και τα λοιπά. Πολύ επιμένει ο Άκης και τα λοιπά. Και τελικά έγινε.
0: Και έχουμε δύο αποσπάσματα μουσικά από την παράσταση αυτή σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη. Θα ακούσουμε την είσοδο του Φάουστο.

0: Ακούσαμε την είσοδο του Φάουστο σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη, η μουσική που έχει γραφτεί για την θεατρική παράσταση «Το άρωμα γυναίκας» που ανεβαίνει στο θέατρο Βρετάνια στην Αθήνα. Ο Άκης Αγκελαρίου υποδίεται τον Φάουστο στη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη. Θα έρθει, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Να πω ότι μόλις σταματήσαμε από το Βρετάνια και συζητάμε πως έρθουμε εδώ και μάλλον βλέπουμε κάποιο φως.
0: Ωραία θα είναι.
1: Μετά το καλοκαίρι. Ναι, βέβαια.
0: Και νομίζω πως αν κάτι είναι χαρακτηριστικό σε αυτή την ταινία, αποθυμούνται όλοι όσοι την έχουν δει ή όσοι έχουν διαβάσει τέλος πάντων το βιβλίο, είναι το ταγκό που υπάρχει προς το τέλος. Αλλά έχει γράψει ο κύριος Χριστιανάκης ένα ταγκό για το άρωμα.
2: Ναι, εγώ έγραψα ένα άλλο τύπο ταγκό,
0: το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
2: Το οποίο πηγαίνει, συμβαδίζει και με όλο το σκεπτικό γύρω από τη μουσική της παράστασης.
0: Το οποίο ήταν... Μου το στείλατε χθες και ευχαριστώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταγκό για το άρωμα γυναίκας.

0: Ταγκό για το άρωμα της γυναίκας, σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη ακούσαμε μόλις και είναι και αυτή η αναφορά τη θεατρική παράσταση Άρωμα Γυναίκας που ίσως έρθει στην Θεσσαλονίκη μετά το καλοκαίρι. Άκη, θα έρθει μια άλλη παράσταση όμως τον Μάιο, όπως ξέρω.
1: Ναι, θα έρθει τον Μάιο, θα έρθει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο κύκλος των χαμένων ποιητών, πάλι σε... Σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου, από 15 Μαΐου για δύο εβδομάδες στο Αριστοτέλειο, μια άλλη παράσταση που έτσι έκανε σκηνοθέτηση ο Κωνσταντίνος ο Ασπιώτης.
0: Βασισμένη και αυτή σε
1: ταινία. Βασισμένη και αυτή σε ταινία και εντάξει, ήταν πολύ δυναμική η υποδοχή τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ειδικά και από πιο νέες ηλικίες αλλά και πιο μεγάλες.
0: Για τις νέες ηλικίες πιστεύω είναι ότι πρέπει αυτή η παράσταση.
1: Και για, τις μεγάλες. Γιατί είναι ένα θέμα όλο αυτό με την πίεση και το πώς επιλέγω στη ζωή μου να κάνω πράγματα τα οποία με καίνε και να αποφασίζω να κάνω αυτό που θέλω στη ζωή μου για να είμαι χαρούμενος. Δεν σταματάει ποτέ να υπάρχει.
0: Δεν σταματάει. Απλά ενδεχομένως τώρα αναφέρω τους πιο νέους, γιατί ενδεχομένως να μην είχαν επαφή με την ταινία όπως είχαμε εμείς όταν ήμασταν μικροί. Και ίσως και να βλέπουν πρώτη φορά την παράσταση και όλη αυτή την ιστορία.
1: Σωστά.
0: Λέω.
1: Και το μεγαλύτερο έτσι, θετικό σχόλιο είναι ότι μας λένε ότι για πολλούς που το βλέπουν και για αυτούς που την έχουν δει ακόμα την ταινία ότι σαν θεατρικό, σαν θεατρική πράξη είναι πιο καλό από το κινηματογραφικό, το οποίο είναι έτσι, μεγάλη μας τιμή όταν ακούμε ένα τέτοιο σχόλιο.
0: Είναι πάρα πολύ καλό που το έχω δει.
1: Αλλά επειδή είναι θέατρο, δηλαδή είναι αυτό το τρισδιάστατο, το πιο χειροπιαστό, ίσως να κουμπάει πιο πολύ στις καρδιές των θεατών.
0: Εντάξει, κάτι πολύ καλό συμβαίνει για να συνεχίζει η τρίτη χρονιά. Έτσι,
1: και
0: για να, ναι. Οπότε το Μάιο θα γίνει αυτό στο θέατρο Αριστοτέλειο. Και για να επανέλθουμε λίγο στην σχέση σας που έχετε, σχέση που έχεις Άκη Σακελαρίου με τον Γιώργο Χριστιανάκη, είχε πέρα από τη φιλική σχέση, η οποία είναι κάτι που τόση ώρα τώρα σας συναναστρέφομαι, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη ανάμεσά σας και οικειότητα και βλέμματα και πλάκα και λέω τον Άκη τώρα όση ώρα μιλάμε σκέφτεται, είναι πολύ σκεπτικός πρώτη φορά.
1: Ποιος?
0: Εσύ.
1: Σκέφτομαι πότε θα με τσιμπήσει ο Γιώργος.
0: Πρώτη φορά είσαι εσύ. Υπάρχει μια ταινία, η εποχή των δολοφόνων, το 1993 κυκλοφόρησε, σκηνοθεσία
1: του Νίκου.
0: Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Νίκος
0: Γραμματικόπουλος.
1: Γραμματικόπουλος.
2: 1993.
0: Εκεί λοιπόν ακούγονται κάποια κομμάτια. Μάλλον μετά ακούς. Πείτε μας εσείς κύριε Χριστιανάκη για την ιστορία του φινάλε.
2: Στην ταινία του Νίκου, του Γραμματικού.
0: Όπου πρωταγωνιστεί ο Άκης.
2: Όπου πρωταγωνιστεί ο Άκης. Εγώ έγραψα τη μουσική για τους τίτλους τέλους του φινάλε μαζί με τον Γιάννη τον Αγγελάκα. Το φινάλε, το κομμάτι που το τραγούδισε...
0: Σάμι Πετρίδη.
2: Η Σάμι Πετρίδη είναι μια πιτσίρικα, ήταν ανιψιά του Γιάννη.
0: Το 1993.
2: Ναι, το 1993. Τότε εμείς γράφαμε το υπέροχο τίποτα με τον Γιώργο τον Καρά και τον Γιάννη τον Αγγελάκα στο στούντιο του Γιώργου Μάνιου. Και έτσι στα πλαίσια της ηχογράφησης ήρθε ο Γιάννης και μου λέει, μου είπε ο Γραμματικός, αν μπορούμε να κάνουμε το φινάλε κτλ. Είδαμε και το φινάλε το αμοντάριστο με τον Άκη και τον
1: Γιώργο
2: τον Γιαννόπουλο. Ναι. Η σκηνή αυτή.
0: Το φινάλε της ταινίας.
2: Ναι, το φινάλε της ταινίας. Και κάναμε πρόταση στον Νίκο αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι.
1: Ο Νίκος, υπήρχε πάντως μια σκηνή μέσα που παίζανε οι τρύπες.
2: Ναι, δύο κομμάτια ρεμπό.
0: Θα ακούσουμε πρώτα το φινάλε που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας Εποχή των Δολοφόνων σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη, μια ταινία πρωταγωνιστή ο Άκης Σακελαρίου.

0: Ακούσαμε το φινάλε από την εποχή των δολοφόνων σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη. Ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε το 1993 και συζητάμε τώρα εδώ και με τον κύριο Χριστιανάκη ότι το 1993 είναι πόσο, 30... αρκετά χρόνια, 30 χρόνια πριν, 33 χρόνια πριν. Η παραγωγή σε αυτό που ακούμε.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, υπήρχε ο Γιώργος Ομάνιος.
0: Και ο ήχος.
1: Εκείνη την περίοδο, έτσι, αυτό εγώ θα ήθελα να την κάνω αυτή την αναφορά. Ο Γιώργος Ομάνιος θεωρώ ότι υπήρξε δυστυχώς, υπήρξε, διότι δεν είναι μαζί μας πια. Ένας από τους καλύτερους σχολήτες που έχουν περάσει από τον ελληνικό χώρο. Δηλαδή, ήταν εξαιρετικός. Εγώ δούλευα με τον Γιώργο πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Αυτό, και ήταν υπεύθυνος για τον ήχο πολλών
0: και από τις
1: δουλειών.
0: Τρύπες, ναι. Και από τα πρώτα των τρυπών.
1: Και επίσης ο Τίτος ο Καριωτάκης, ο οποίος ήταν μετά ο βασικός συνεργάτης μου και των τρυπών κτλ. Ξεκίνησε από το στούντιο του Γιώργου του Μάνιου.
0: Πάρα πολύ ωραίος ήχος, για 33 χρόνια πριν.
1: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Και να
2: δίνουμε τα εύσημα σε αυτούς
1: ναι.
2: που στήριξαν.
0: Και υπάρχει τώρα και ο δίσκος «Το υπέροχο τίποτα», ναι, που κυκλοφόρησε και αυτός εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, το 1993.
0: Αυτός ηχογραφήθηκε και αυτός στο στούντιο του Μάνιου.
1: Ναι, στο στούντιο του Γιώργου του Μάνιου.
0: Και αυτός, όπου ο Αγγελάκας μελοποιεί Ρεμπό, μελοποιεί το «Μια εποχή στην κόλαση». Μελοποιείτε και εσείς αργότερα ή παράλληλα.
1: Εγώ αργότερα, αυτό δεν
0: αργότερα,
1: είχε
0: καμία σχέση. Έτυχε ο Γιάννης Αγγελάκας να μελοποιεί και είστε εσείς συντελεστής του δίσκου.
1: Ναι, ναι.
0: Να ακούσουμε το «Μια εποχή στην κόλαση» από τον Γιάννη Αγγελάκα.
1: Από τις τρύπες, ναι.

0: Μια νύχτα πήρα την ομορφιά στα γόνατά μου και την βρήκα πικρή και την βλαστήμησα. Οπλίστηκα ενάντια στη δικαιοσύνη, βραπέτευσα. Μάγισσες, μιζέρια, μίσος, εσείς θα διαφυλάξετε το θησαυρό μου. Κατόρθωσα να σβήσω από τα λογικά μου κάθε ελπίδα ανθρώπινη. Με ύπουλο σάλτο χύμιξα σαθύριο πάνω σε όλες τις χαρές να τις κατασπαράξω. Επικαλέστηκα τους δίμιους να αναγκάσω πεθαίνοντας τα κοντάκια των όπλων τους. Επικαλέστηκα κάθε οργή και μάστιγα να πνιγώ στο αίμα στην άμμο. Η απόγνωση ήταν ο Θεός μου. Κυλίστηκα στη λάσπη, στεγνώσα στον αέρα του εγκλήματος. Ξεγέλασα την τρέλα και η άνοιξη μου πρόσφερε το φρικαλαίο γέλιο του ηλίθιου.
1: Είναι η μια εποχή στην κόλαση, έτσι όπως βρίσκεται στο υπέροχο Τίποτα, τον δίσκο που κυκλοφόρησε ο Γιάννης Αγγελάκας με τον Γιώργο Καρά. Και ο Γιώργος Χριστιανάκης ήταν συντελεστής. Το 1993 κυκλοφόρησε το υπέροχο Τίποτα. Πολύ ωραίος δίσκος και αυτός και κομβικός. Και αρκετά χρόνια μετά, το 2013, νομίζω, αν τα λέω καλά,
2: ναι,
1: κυκλοφορεί
2: το...
1: Το
2: 2013, ναι.
1: Το μια εποχή στην κόλαση, ο δίσκος ο δικός σας, κύριε Χριστιανάκη, όπου πάλι μελοποιείτε, πάλι, εσείς από την αρχή μελοποιείτε ρεμπό.
2: Ναι, εγώ απλά... από τότε έκανα αυτό το κείμενο σαν άσκηση. Δηλαδή το έκανα κατά μόνος. Το έπαιρνα, το έγραφα, μετά το έσβηνα, μετά το ξανά έγραφα, μετά το ξανά έσβηνα. Μου πήρε γύρω στα 25 χρόνια για να... Κάποια στιγμή το παράτησα τελείως, γιατί δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα με όλο το κείμενο. Και έτσι, για να τα πω εντάχει, μπήκα μία μέρα σε ένα βιβλιοπωλείο για να πάρω ένα βιβλίο και είδα με την άκρη του ματιού μου Μια εποχή στην κόλαση, μετάφρασε Χριστόφορος Λιοντάκης, και το είδα λίγο και λέω άστο, καλύτερα δεν πειράζει. Έφυγα, το προσπέρασα και μετά στην έξοδο το ξαναπαίρνω και λέω οκ, okay, το πήρα, το διαβάζω, και πραγματικά αυτή η μετάφραση του Χριστόφορου μου έλυσε, μου ξεκλείδωσε όλο το κείμενο. Και απλά τον πήρα ένα τηλέφωνο του Χριστόφορου και του είπα θα ήθελα να μελοποιήσω όλο το κείμενο και αν μου δίνει την άδεια. Μου είπε ο Λιοντάκης, κάνε ό,τι νομίζεις, εγώ σου δίνω την άδεια. Και μετά από 2 χρόνια, αυτό έγινε το 2011, τον πήρα ένα τηλέφωνο σπίτι του και του λέω Χριστόφορε, το έχω έτοιμο. Μου λέει το έκανες, γιατί λέει δεν με πήρες ποτέ τηλέφωνο και νόμιζα το παράτησες. Του λέω όχι, το έχω έτοιμο, σου το στέλνω να το ακούσεις, να μου πεις ότι είναι ok για να το δισκογραφήσουμε. Αυτό.
1: Έτσι, και μάλιστα θυμάμαι ότι είχα δει αυτή την παράσταση εγώ, το μια εποχή στην κόλαση, από εσά, όταν ναι. Το είχατε παρουσιάσει τέλος πάντων σε ένα θέατρο το 2015-2016.
2: Το, ναι, 2015-2016 ήταν 2 χρόνια περιόδευση.
1: Ναι, ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη το είχα δει και το θυμάμαι ακόμα, δηλαδή θυμάμαι εικόνες και θυμάμαι ήχους.
2: Εικόνες είχε κάνει ο Γιάννης ο Πυραλής, ο οποίος δεν είναι επίσης πια μαζί μας. Ήταν εξαιρετική η δουλειά που είχε κάνει, εξαιρετική.
1: Έστειλα τόσα χρόνια μετά και ακόμα μου έχουν μείνει και οι εικόνες και κάποια ηχητικά. Να ακούσουμε ένα στίγμα σταθμού και αμέσως μετά θα ακούσουμε από το Μια εποχή στην κόλαση, όπου μελοποιεί ο Γιώργος Χριστιανάκης, το πάθος.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

πάει πια το πάθος του ανικανοποίητου. Τη λύσα, την ακολασία, την τρέλα, που τόσο καλά ξέρω πως σε ανεβάζουν και πως σε καταβαραθρώνουν. Αυτό το βαρύ φορτίο το πέταξα από πάνω. Ας δούμε νυφάλια το μέγεθος της αθότητάς μου. Δεν μπορώ πια να ζητώ παρηγοριά στους δραυδισμούς. Δεν με βλέπω να βάζω πλώρη για γάμο με πεθερό τον Ιησού Χριστό. Δεν είμαι δέσμιος της λογικής μου. Είπα, Θεός. Θέλω την ελευθερία μέσα στη λύτρωση. Πώς να την αναζητήσω? Απαλλάχθηκα από τις μάταιες επιθυμίες. Ο θείος έρωτας και η ευλάβεια δεν μου χρειάζονται πια. Δεν νοσταλγώ τον αιώνα των ευαίσθητων ψυχών. Καθένας με το δίκιο, τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες του. Σε αυτή την αγγελική κλίμακα της κοινής λογικής βρίσκομαι στην κορυφή. Όσο για την κατεστημένη ευτυχία, οικογενειακή ή μη, όχι, ευχαριστώ. Είμαι τελείως διαλυμένος, τελείως αδύναμος. Η εργασία είναι πηγή ζωής, παλιά αλήθεια. Εμένα η ζωή μου είναι ανάλαφη, ύπταται και πλέει μακριά, πέρα από τη δράση. Αυτό το τόσο προσφυλές σημείο αναφοράς του κόσμου. Μου λείπει το κουράγιο να δοθώ στο θάνατο και γίνομαι γεροντοκόρη. Ας μου χάριζε ο Θεός την ουράνια, την οαιρή γαλήνη, την προσευχή, όπως τους πρώτους Αγίους. Οι Άγιοι, κρατέοι, οι αναχωρητές, οι καλλιτέχνες, είδος αχρίαστο πια. Φάρσα δίχως τέλος. Θα βάλω τα κλάματα με την αφέλειά μου. Η ζωή είναι μια φάρσα που πρέπει όλοι να παίξουμε.

0: Ακούσαμε ένα από τα κομμάτια που υπάρχουν στο Μια Εποχή στην Κόλαση, σε μουσική και ερμηνεία από τον Γιώργο Χριστιανάκη. Κύριε Χριστιανάκη, ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 2013 και είναι ουσιαστικά η τελευταία σας κυκλοφορία. Δεν έχετε κυκλοφορήσει κάτι άλλο από τότε.
1: Εντάξει, γενικώς με τη δισκογραφία εγώ δεν ζορίζομαι ιδιαίτερα. Δηλαδή, άμα δεις και όλα τις κυκλοφορίες, το 97 ήταν το Τέμπλο, το 2001 ήταν ο Θυρωρός, το 2003 ήταν η Παράξενη Ιστορίας και μετά το 2013, μετά από 10 χρόνια ήταν...
0: Εντάξει, από τότε γράφετε μουσική για θέατρο, έχετε γράψει για πάρα πολλές παραστάσεις, αλλά τώρα 2026 έχετε κάτι έτοιμο.
1: 2026 έχω έτοιμο το καινούριο δίσκο. Είμαστε στην διαδικασία της... του post-production που λένε, δηλαδή και στην διαδικασία αναζήτησης του πώς θα κυκλοφορήσει, θα είναι διπλό βινήλιο μάλλον. Αυτά.
0: Το οποίο τι θα περιέχει?
1: Το οποίο θα περιέχει 10 ορχιστρικά κομμάτια και ένα κομμάτι όπου υπάρχει ένα απόσπασμα ενός ποίηματος που το διαβάζει ο ίδιος ο ποιητής, ο Μάξιμος ο Σύρος. Αυτά.
0: Το περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά τον δίσκο αυτό.
1: Μακάρι, να μπορέσουμε να το κυκλοφορήσουμε όσο πιο γρήγορα και να το παίξουμε και ζωντανά όπως παίξαμε την Κόλαση. Θα είναι η γνωστή παρέα, η ίδια παρέα είναι.
2: Είναι αυτό που λέγαμε πριν όμως, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι κάτι το οποίο τον καίει, τους καίει, τους γεμίζει και κάτι το οποίο δεν έχει κανένα συμβιβασμό.
0: Χαρά της δημιουργίας.
2: Χαρά της δημιουργίας και η χαρά του να συνεχίζει να δημιουργείς σε τέτοιες συνθήκες, γιατί έχουν προχωρήσει πολλοί εποχές και βλέπεις ότι δεν είναι τόσο καθόλου εύκολο. Και ευτυχώς που υπάρχουν άτομα σαν τον Γιώργο και σαν, ξέρεις, σε μια πόλη σαν την Θεσσαλονίκη.
0: Που λειτουργούν και ως σημείο αναφοράς, έτσι.
2: Ναι. Αλλά...
0: Δηλαδή τώρα ο Γιώργος Χριστιανάκης που έχει ασχοληθεί με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά και τα εφέ και τα...
2: Ναι.
0: Πολύ πριν γίνουν έτσι, τόσο πια διαδεδομένα, είναι ένα σημείο αναφορά.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Παρακαλώ. Στο Γιώργο.
0: Α, ναι. Ναι.
2: Κάνεις αυτό που κάνεις. Κάνεις αυτό που κάνεις, Γιώργο. Θα τα έκανες αυτά στην Αθήνα ή, να το πω αλλιώς, αν είχες κατέβει στην Αθήνα, γιατί εγώ κατέβηκα, όπως και πολλοί άλλοι βέβαια, έτσι, και ο Γιώργος είναι από τους τελευταίους που μένουν εδώ και κρατάνε...
1: Που επιμένουν.
2: Που επιμένουν.
0: Τελευταίους ρομαντικούς.
2: Ναι. Πώς το βλέπεις, δηλαδή, τι σου μένει από όλη αυτή την...
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ακριβώς, προφανώς θα έκανα. Τώρα το τι θα έκανα δεν ξέρω. Μάλλον δεν θα ήταν ακριβώς το ίδιο, γιατί εντάξει, το να δημιουργείς έχει να κάνει και με τον τρόπο που ζεις. Έτσι δεν είναι, με την ψυχική σου διάθεση. Αλλιώς δημιουργείς όταν είσαι πιο χαλαρός, αλλιώς δημιουργείς όταν είσαι πιο
2: ενεργητικός,
1: πιεσμένος. Εντάξει, δεν μπορείς να απαντήσεις αυτήν την ερώτησάκι μου. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, σε αυτή την πόλη... Είναι λίγο πιο εύκολο να δημιουργήσεις, το είπαμε και πιο πριν. Δεν υπάρχει το στρες, δεν υπάρχει αυτό το κυνήγι του εαυτού
0: σου. Ίσως για έναν δημιουργό είναι πιο εύκολο, για έναν άνθρωπο που γράφει μουσική, ενδεχομένως να είναι λίγο πιο εύκολο από έναν ηθοποιό.
1: Ναι, για έναν μουσικό, για έναν συνθέτη, αυτή η πόλη είναι λίγο πιο εύκολη. Για έναν ηθοποιό δεν είναι.
2: Για έναν χορευτή,
1: για έναν κινηματογραφιστή.
0: Για έναν μουσικό που απλά παίζει μουσική.
1: Υποχρεωτικά θα πάει στην Αθήνα ή θα φύγει στο εξωτερικό πια. Δηλαδή, και γενικότερα είναι πολύ δύσκολο. Η πόλη έχει πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό πάλι. Δηλαδή, έχει αυτή την περίοδο καταπληκτικές μπάντες, νέα παιδιά, έχει πολύ ωραίες θεατρικές ομάδες. Το θέμα είναι ότι δεν έχει χώρους πια. Γιατί εμείς ήμασταν τυχεροί στην εποχή μας, διότι υπήρχαν χώροι όπου μπορούσαμε να παρουσιάσουμε και τη δουλειά μας. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
2: Και στα θεατρικά του.
1: Ναι, αυτό είπα.
2: Άρα απάντησες.
0: Σας ζήτησα, κύριε Χριστιανάκη, να μου στείλετε και να μου δώσετε κάποια κομμάτια άλλων που σας αρέσουν πολύ, που ενδεχομένως σας έχουν επηρεάσει ή ενδεχομένως σας αρέσει να τα ακούτε ως ακροατής. Και ένα από τα κομμάτια που διαλέξατε είναι του Μιχάλη Τσιγανίδη από έναν πάρα πολύ ωραίο δίσκο που κυκλοφόρησε, τις Μικρές Αγγελίες.
1: Όλοι οι δίσκοι του Μιχάλη είναι ωραίοι. Εγώ τον εκτιμώ απεριόριστο τον Μιχάλη Τσιγανίδη και σαν δημιουργό και επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει στην πόλη και δημιουργεί.
0: Νομίζω πως ειδικά οι Μικρές Αγγελίες είναι από τους πιο ωραίους του δίσκους.
2: Και επίσης ένας άνθρωπος για τον οποίο εγώ ασχολήθηκα με τη μουσική. Δηλαδή ήταν κολλητός του Αντώνη του αδελφού μου. Κολλητός, ήταν κολλητός και ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μας και πάνω σε αυτονού την κιθάρα έμαθα τα πρώτα ακόρντα και αυτονού δεν την έχασα.
1: Δεν την έχασες την κιθάρα,
2: δεν πρόλαβα.
0: Ποιο κομμάτι διαλέξετε κύριε Χριστιανάκη από τις Μικρές Αγγελίες? Ποιο κομμάτι, το Ένας Κόσμος Νεκρός, που νομίζω υπάρχει και μια σύνδεση, κάτι λέγατε.
1: Ναι, διαβάζει το ποίημα στην εισαγωγή ένας καθηγητής μας από το...
2: Ο Τάσος.
1: Ο Ναούμ, ο φιλόλογος, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός πεφωτισμένος δάσκαλος και τον Άκη και εμένα μας επηρέασε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι τον Τάσο που μου έδινε και θεατρικά κείμενα να διαβάζω από ποιήση και ο Τάσος επίσης με ακολούθησε σε όλα μου τα πρώτα βήματα, μετά στη μουσική και στο θέατρο, ερχόταν στις παραστάσεις, ήμασταν πάρα πολύ κοντά, ένας σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος.
0: Ένας κόσμος νεκρός.
3: Ένας κόσμος νεκρός πίνει το παγωμένο γάλα του. Βάρκες πηγαίνουν, έρχονται, φέρνουν κι άλλους νεκρούς, μητέρες χάνουν τα παιδιά τους. Παιδιά κλαίνε γιατί χάσαν τις μητέρες τους. Τέρατα χαρτοπέζουν. Ρίξα το πέντε, ουρλιάζει ο νεκρός δολοφόνος. Ξάφνου, πάλι μιλάει η κυρία Σκατό και καρπούζει, ώσπου να βγάλει η κόκκινη σελήνη το μαχαίρι της και να αρχίσει να σφάζει.

0: Το παγωμένο γάλατι.
1: Βάρκες πηγαίνουν, έρχονται, φέρνουν κι άλλους μικρούς. Μητέρες χάνουν τα παιδιά τους. Παιδιά κλαίνε γιατί χάσαν τις μητέρες τους. Τέρατα χαρτοπέζουν.
0: Ρίξε το πέντε.
1: Ουρλιάζει ο νεκρός δολοφόνος.

0: Ήταν μια επιλογή του Γιώργου Χριστιανάκη αυτή που ακούσαμε, σε μουσική του Μιχάλη Σιγανίδη, ένας κόσμος νεκρός, ο οποίος βρίσκεται στις μικρές αγγελίες, και νομίζω πως αυτό το κομμάτι έχει παρόμοιο μουσικό στυλ με αυτό που
1: γενικά ακούγαμε πάρα πολύ μουσική τότε. Αυτό λέγαμε και με τον Άκη. Και
0: ανταλλάσσατε δίσκους.
1: Τότε είχαν, κυκλοφορούσαν και οι πρώτοι δίσκοι της, βγαίνανε οι πρώτοι δίσκοι της ACM. Βγαίνανε, ακούγαμε Frank Zappa.
2: Ακούγαμε, ρε παιδί μου.
1: Γράφαμε κασέτες και δίναμε ο ένας τον άλλον. Κάναμε προτάσεις.
0: Μοιραζόμασταν.
2: Μοντέρνα τζαζ. Ακούγαμε μοντέρνα τζαζ. Τώρα θα το πεις αυτό, μοντέρνα τζαζ.
0: Όχι, και τώρα στέκει.
2: Και τώρα θα φυσικά, πολύ. Αλλά κυνηγούσαν όμως τότε, κυνηγούσαμε τα συγκροτήματα. Ποιοι ήταν, από Πρόκολ Χάρουμ μέχρι.
1: Τέλος πάντων.
2: Αλλά ήταν ένας αναβρασμός, ρε παιδί μου, για την μουσική. Δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε τέτοια πληροφόρηση. Οπότε κάποιος ο οποίος έφερε ένα δίσκο που είχε βγει στην Αμερική ή ξέρω εγώ στην Ευρώπη.
1: Φράγκα,
2: ερχόταν κατευθείαν εδώ μετά.
1: Από... κασετόφωνα.
0: Ναι. Θα το βρούμε το φλάουτο του κυρίου Χριστιανάκη, Άκη, να το δώσουμε.
2: Δεν
0: πίσω.
2: Θα το βρούμε, υπόσχομαι. Θα το βρω τώρα, κάπου το έχω βάλει. Μάλλον το χρησιμοποίησα κάτι, γιατί μου άρεσε να παίζω κρουστά με το χτυπώντας τις τέσσερα. Ωραία.
0: Επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, νομίζω μπορούμε να μιλάμε για πολύ ώρα ακόμα και να ακούμε και μουσικές. Και
2: θα μας ξαναφωνάξετε.
0: Θα σας ξαναφωνάξουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά κύλησε και όλο το σημερινό χωρίς να το καταλάβουμε. Και χαίρομαι πολύ με αυτό που βλέπω, με μια φιλία η οποία αντέχει σε όλο το χρόνο, με δύο ανθρώπους που εκτός από όλα τα υπόλοιπα μοιράζονται αγάπη.
2: Χριστιανάκης Σακελαρίου, μέρος πρώτον τελειώνει. Πάμε για το μέρος δεύτερο.
0: Και ζήτησα από σένα, εδώ κυρίως παίζουμε ελληνόφ κομμάτια από την ελληνόφ,
2: ναι.
0: Αλλά ζήτησα ένα κομμάτι από σένα το οποίο θα τα ακούσουμε από τους Beatles και νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όλο αυτό που ακούγαμε τόση ώρα και όλη τη φιλία και όλο αυτό που σας δένει. Και θα κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την σημερινή εκπομπή. Γιώργο Χριστιανάκη και Άκη Σακελαρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα.
2: Εμείς ευχαριστούμε, χαρά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τα Άστρα Νταφύλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο, τον ευχαριστούμε και τον Τάσο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Από τη σουίτα για τσέμπαλο, νούμερο 5 σε μη μίζωνα του Γκέρκ Φρίντρι Χέντελ, ακούσαμε το δεύτερο μέρος Αλεμάντε. Η σουίτα αυτή του Χέντελ δημοσιεύτηκε το 1720 στην πρώτη συλλογή έργων του για τσέμπαλο και έγινε διάσημη χάρη στο τελευταίο της μέρος που αργότερα απέκτησε το προσωνύμιο ο αρμονικός σιδηρουργός. Το όνομα αυτό βέβαια δεν δόθηκε από τον ίδιο το Χέντελ, αλλά εμφανίστηκε σχεδόν έναν αιώνα μετά το θάνατό του. Καλησπέρα σας από το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ τη φροντίδα του ήχου έχει σήμερα ο Ηλίας Σταμπουλής. Τα μηνύματά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-291. Ραντεβού και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ, καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου μπορείτε να μαθαίνετε όλα τα νέα της εκπομπής μας. Η σονατίνα για βιολί και πιάνο της Πολίν Βιαρτό γράφτηκε το 1873, όταν η σπουδαία μεσόφωνο, συνθέτρια και παιδαγωγός είχε επιστρέψει στο Παρίσι και το καλλιτεχνικό της σαλόνι είχε εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης κορυφαίων δημιουργών όπως η Σενσάνς, Φορέ, Φρανκ και Λαλό. Το έργο πιστεύεται ότι παρουσιάστηκε αρχικά στο περίφημο μουσικό σαλόνι της Συνθέτριας, ενώ η δημόσια πρεμιέρα της δόθηκε το 1874. Σήμερα το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της μουσικής δωματίου της Βιαρντό και συμβάλλει στην κατάταξή της ως μιας από τις σημαντικότερες συνθέτριες του γαλλικού ρομαντισμού. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος από τη σονατίνα για βιολί και πιάνο, Allegro.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η Ανδρομέδα είναι ένα συμφωνικό ποίημα της συνθέτριας Auguste Tolmès που γράφτηκε το 1883 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 14 Ιανουαρίου του 1900 στο Concert Colombe στο Παρίσι. Το έργο γράφτηκε με βάση το μύθο της Ανδρομέδας, ενώ η Tolmès έγραψε ίδια το κείμενο του συμφωνικού της ποίηματος. Σήμερα θα το ακούσουμε από την Εθνική Ορχήστρα Μέτς και μαέστρο τον David Rayland.

Το έργο «Blooming», «Άνθη» του Γκούσταβ Μάλερ ήταν αρχικά το δεύτερο μέρος της πρώτης εκδοχής της Συμφωνίας νούμερο 1, η οποία παρουσιάστηκε το 1889. Η μουσική του προερχόταν από σκηνική μουσική που είχε συνθέσει ο Μάλερ το 1884 για ένα θεατρικό έργο. Ωστόσο, ο ίδιος ο συνθέτης θεώρησε αργότερα ότι το μέρος ήταν υπερβολικά συναισθηματικό και δεν τέριαζε στο συμφωνικό χαρακτήρα του έργου, γι' αυτό και το αφαίρεσε οριστικά το 1896. Για περισσότερα από 70 χρόνια το Blooming θεωρούνταν χαμένο, μέχρι που το χειρόγραφό του ανακαλύφθηκε το 1966 στο Πανεπιστήμιο Yale. Θα το ακούσουμε σήμερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 4 σε σολ μίζωνα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν ολοκληρώθηκε το 1806 και θεωρείται ένα από τα πιο πρωτοποριακά κονσέρτα της εποχής του. Γιατί? Σε αντίθεση με την καθιερωμένη πρακτική, το έργο δεν αρχίζει με την ορχήστρα, αλλά με μια ήρεμη φράση του ίδιου του πιάνου. Μια τολμηρή επιλογή που ευνηδίασε το κοινό της εποχής. Ο Μπετόβεν ήταν ο σολίστ στην πρώτη δημόσια εκτέλεσή του το 1808 στη Βιέννη, σε μια ιστορική συναυλία μάλιστα, όπου παρουσιάστηκαν επίσης η 5η και η 6η συμφωνία του, καθώς και η φαντασία για χοροδία και πιάνο. Σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του κονσέρτου, Rondo Vivace, από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και μαέστρο το Leonard Bernstein, σόλο πιάνο ο Christian Zimmermann.

Το έργο «Ανάμνηση μιας καλοκαιρινής νύχτας στη Μαδρίτη», γνωστό και ως Ισπανική εισαγωγή νούμερο 2 του Μιχαήλ Γκλίνκα, ολοκληρώθηκε το 1851 και αποτελεί καρπό του ταξιδιού του συνθέτη στην Ισπανία, όπου γοητεύτηκε από τη λαϊκή μουσική, τους χορούς και τον έντονο ρυθμικό τους χαρακτήρα. Ο Γκλίνκα δεν μιμήθηκε την ισπανική μουσική. Κατέγραψε ο ίδιος αυθεντικές λαϊκές μελωδίες και τις ενσωμάτωσε με δεξιοτεχνία στη συμφωνική του γραφή, δημιουργώντας ένα έργο γεμάτο ζωντάνια, χρώμα και εξωστρέφεια. Η εισαγωγή χρησιμοποιεί χαρακτηριστικούς ισπανικούς χορούς όπως η χώτα και η σεγιδίγια. Θα ακούσουμε σήμερα την ισπανική εισαγωγή νούμερο 2 του Μιχαήλ Γκλίνκα από την Σλοβακική Συμφωνική Ορχήστρα Ραδιοφώνου και μαέστρο τον Keith Clark. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Ηλία Σταμπουλή στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

σταθμούς έχουν γίνει τώρα και σταθμοί που παίζουν δεκαετία του 80 τραγούδια κτλ. Εξαιρετική. Κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων μπορείτε να τηλεφωνείτε για συμφωνίες, ασυμφωνίες, ερωτηματικά στο 231-029-456. Είναι μια εκπομπή για το σινεμά κάθε Πέμπτη 8 με 9, έτσι τα όρια θα λέγαμε, και είναι να μετατραπεί η ώρα σε νωρίτερα. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Διευθυντή του Σταθμού του Θανάση του Γογάδη. Όσο για τον ομιλούντα, ενώ με Αλέξανδρο Δερμετζόγλου που ασχολείται με το σινεμά. Φυσικά αυτή η εκπομπή δεν θα την ακούγατε αν δεν υπήρχε ένας επιδέξιος ραδιοσκηνοθέτης. Οι χολίτες δεν το δέχομαι τόσο πολύ. Είναι ο φίλος μου ο Ηλίας ο Σταμπουλής, τον οποίο έχουμε κάνει πολύ ωραίες εκπομπές και πάνω απ' όλα έχουμε πολύ ωραία χημεία. Συνεννοούμαστε, διορθώνεται λάθη αστραπιαία, βρίσκονται μουσικές την ώρα που πρέπει και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί φυσικά δεν υπάρχουν one man show, δεν υπάρχουν μέση στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Αυτά αφήστε τα. Έτσι. Εδώ είμαστε μια συλλογική δουλειά και καλύπτει ο ένας τον άλλον. Και μια δουλειά εχθές, πριν από λίγη ώρα, το λέγαμε έξω με έναν συνάδελφο που κάλυπτε πυρκαγιές, ότι στη δικιά μας τη δουλειά δεν υπάρχει αργία. Δεν υπάρχει άδεια. Δηλαδή, αν προσωπικά ήμουν στο επιθετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ και έπρεπε να καλύψω και με ωραία αποσπάσματα τον θάνατο της Μαροκοντζού, τι θα έκανα? Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε πισίνα?

Λοιπόν, η Ελίζα Μαρέλη, και αυτό το τραγούδι ήταν ο λιτός τρόπος για τον αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού. Κρατάω από αυτήν, εκτός που την έχω δει βέβαια στην ταινία στο Άνθρωπο Παπακαλιάτη, κρατάω από αυτήν αυτό που δήλωσε: έχω κάνει 150 θεατρικά έργα, έχω κάνει ρόλους και με ξέρουν μόνο από το σινεμά. Δούλευε πάνω από 60 χρόνια, είχε την ηθική ενός μιας κυρίας και μας άφησε έρημους να την απολαμβάνουμε μέσα από τις πολύ καλές ταινίες. Τελευταία της επιθυμία στον κύριο Κακλαμάνη, τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, να γίνει ένα γεύμα, γιατί κάναν γεύματα, να μαζευτεί όλη η παρέα, να υπάρχει και η θέση της, να είναι κοινή, και στην κοινή θέση να υπάρχει ένα αναμένο τσιγάρο, κάπως ένα τασάκι βέβαια, και ένα ποτήρι κρασί. Αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια, είναι υπερβολές.

Αυτή η φωνάρα βέβαια δεν θα μπορούσε πανά να είναι τη Celine Dion. Φυσικά είναι το Power of Love, εκείνο που ίσως δεν γνωρίζετε, είναι σε μια πολύ όμορφη ταινία δράσης, στο Nobody, στο 1, γιατί ακολούθησε και το Nobody 2. Η ταινία τελειώνει με αυτό ένα τεράστιο βίντεο κλιπ, όπου γίνεται μια έκρηξη μέσα σε υγρό στοιχείο, όπου οι δύο εραστές, σύζυγοι, οτιδήποτε άλλο, είναι αγκαλιασμένοι και τα πάντα καίγονται δίπλα τους. Άρα λοιπόν τα τραγούδια παίζουν και για το σινεμά. Το σκόρ είναι 5-3 υπέρ των επανεκδόσεων στην Αθήνα κυριαρχούν. Πάμε λοιπόν, Οδύσσια, 10, 10 με τόνο. Επιθεωρητής με γκρέ και ερωμένη του πρέσβη, 8,5. Είναι πρώτη προβολή. DJ ο Βοσκός, βαθμός 7,5. Πάμε τώρα σε επανεκδόσεις. Η εξαφάνιση, το Λαντζέι Πακούλα, 9,5. Η αρμονία του Βεκμάιστερ, 10. Το έπαιξαν οι συνεπείς δευτερές του Κέμες. Ας περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου Τσόλη, 7,5. Το Εξπρέσ του Νησονικτίου, του Άλαν Πάρκερ, 6. Μίκαελ, 100 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση, επειδή είναι μια ταινία βέβαια του Καρλ Θίοντορ και γυρίστηκε το 1924-26, έτσι βαθμός 10. Δεν συζητιούνται αυτές οι ταινίες. Άρα λοιπόν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Αρχικά θέλω, πολλές φορές γίνομαι πιεστικός, αλλά γίνομαι πιεστικός για τη δουλειά. Να ευχαριστήσω, αμέτρητα ευχαριστώ, στους ανθρώπους που ταλαιπώρησα, γιατί τους ταλαιπώρησα. Άλλο να στέλνεις ένα link και άλλο να οργανώνεις ειδικό θέμα. Που τους ταλαιπώρησα για να μπορέσω να δω την Οδύσσια. Εν πάση περιπτώσει, η ταλαιπωρία δεν πήγε χαμένη, η ταινία με ενθουσίασε, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα κάνουμε ανταλλαγή. Είδαμε την ταινία, πάρτε 10. Είναι τεράστια ταινία. Συνιστώ να τη δείτε βέβαια σε αίθουσα που είναι πιο ακριβή, 11-12 ευρώ με τα ειδικά μηχανήματα. Είναι γυρισμένη σε φιλμ 70 mm. Είναι ένα δικό μας, όπως λέει μια αγαπημένη κυρία, ένας δικός μας άνθρωπος το έχει γράψει αυτό το έργο. Έτσι. Αυτό θα πούν πάνω από όλα οι ξένοι, γιατί έχουν αρχίσει πάνω εγκρίνιες. Από πού είναι ο Μύρου. Γενικά και άλλη διασκευή της Οδύσσιας από τους αδερφούς Κοέν. Αδερφέ, πού είσαι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλος ο κόσμος κατευθύνεται προς τα εκεί, παίζεται και σε χειρημονινούς κινηματογράφους. Έχουμε να πούμε στη συνέχεια πολλά και να ακούσουμε και εσάς στο 231-0299-438 πάντα κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων.

Λοιπόν, αυτή η διασκευή που ακούσαμε είναι πειραγμένη. Σου κάνω μάγια από Ρεσπέρανγια. Και εμείς την ακούσαμε όπως θα την ακούσετε τη Δευτέρα εσείς, όσοι έρθετε στη Συνεφή Δευτέρα, σε 9 ακριβώς του Κέμες, στον Απόλλωνα, στο αφιέρωμα Χαμένη και Διαταραγμένη, στη Χαμένη Λεωφόρο. Εκεί έχουμε Marilyn Jones, λοιπόν, Marilyn Manson, όχι Jones, Manson μας θυμίζει την τραγική ιστορία μας, φόνος και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να δείτε μια τεράστια ταινία, πραγματικά τώρα που την επανεξέτασα καταλάβω ότι δεν ήμασταν όριμοι το 97-98 να δούμε τέτοιο φιλμ, ούτως ώστε καλύτερα να μιλάει κανένας στην ώρα του και όταν οριμάσει. Αυτά λοιπόν, και πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα πράγματα είναι τζόγος. Όποιος έχει παίξει πόκερ, σας συμβουλεύω αρχικά όχι χαρτιά με χρήματα. Μικροί, μεγάλοι, όσοι μας ακούν, όχι. Όσοι έχουν παίξει πόκερ θα ξέρουν το εξής σενάριο. Κάποιος βάζει 50, 100 δολάρια, πάμε ότι είμαστε Αμερική, 200, ο άλλος του λέει και 500. Και ο άλλος του λέει 500 και τα ρέστα μου που μπορεί να είναι 80.000 δολάρια. Μπλόφα ή πραγματικότητα. Στην Αμερική κάναν τη μεγάλη γκάφα, έχοντας τη Βαϊάννα 2, που πριν 3 χρόνια άνοιξε με 139,8 εκατομμύρια δολάρια. Οι επικεφαλείς της Disney δεν φοβήθηκαν να προγραμματίσουν την πρεμιέρα της live action ιστορίας, χωρίς να σκεφτούν ότι πριν από 3 εβδομάδες έκαναν το Story 5. Το αποτέλεσμα υπήρξε καταστροφικό, 49,1, και ήταν πάρα πολύ άσχημο, ενώ το Toy Story έκανε 19, πάει τα 404 και παγκοσμίως τα 879. Αυτά φτιάχνουν οι τζόγοι, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εδώ έχουμε μια σκληρή μάχη μεταξύ της Βαϊάννας, η οποία δεν πάει καλά αυτή τη στιγμή, έχει 23.354, αλλά η πολύ σκληρή μάχη γίνεται μεταξύ της περιοθυριακής αιμονής και Toy Story 5. Τελικά την πρώτη θέση την έχει αρπάξει το Toy Story 5 με 2.24.660 και με σε απόσταση αναπνοής με ένα χιλιάρικο κοντά είναι η αιμονή. 2.22 περιθωριακή ταινία, την είδαμε, είπαμε, ένας νέος που παθαίνει αιμονή και θέλει μια πολύ κοπέλα, της εύχεται να είναι αυτή πάντα κοντά του, η ευχή πιάνει και τότε η κοπέλα δεν τον αφήνει να αναπνεύσει. Προσπαθεί να την αποφύγει. Το μόνο ανατρεπτικό σε αυτή την ταινία είναι ένα πολύ θλιβερό και ανατρεπτικό τέλος. Έγινε για ξεκάρφωμα, ήταν στα όρια του σκηνοθέτη, κατά άλλες φάσεις μιλάν και πάλι μιλάν.

πολύ προχωρημένη, πολύ ανατρεπτική, πολύ διαφορετική μουσική. Δεκαετία του 50, πρωτοακούγεται το This Magic Moment, αυτή η μαγική στιγμή, σε ένα σαχλό βέβαια τραγούδι με σαξίστο από τον Περικό μου. 1997, ο Άντζελο Μπαντραμέντι γράφει το soundtrack της Χαμένης Λεωφόρου και πείθει τον Μέγα Λούρη να το τραγουδήσει με το δικό του πειραγμένο τρόπο. Το απολαύσατε λοιπόν από τη Χαμένη Λεωφόρου, όπως θα το ακούσετε και τη Δευτέρα. Είναι η κυριότερη στιγμή του φιλμ, στα μισά περίπου της ταινίας που κρατάει 2 ώρες και 15 λεπτά, ακούγεται αυτό το τραγούδι όταν γίνεται η συνάντηση των δύο ηρώων, του Πιτ και της ξανθιάς κοπέλας. Και από εκεί και μετά τα πάντα θα ανατραπούν. Οδύσσια λοιπόν. Ο Νόλαν έχει μια ιστορία με πάρα πολλές ραψοδίες, δεν μπορεί να τις περιλάβει όλες και παίζει με το χρόνο. Κάνει μια εκπληκτική, αιωρούμενη σκηνοθεσία στον χρόνο, με ελλείψεις, θράσματα, πετάγματα από την Τρία, πηγαίνουμε στους μυστήρες, από εδώ εκεί. Κάνει αυθαιρεσίες, όπως ότι μπερδεύει την Αυσικά με τους λατοφάγους και τα λοιπά. Δίνει την αίσθηση ότι έχει κάνει μια υπερπαραγωγή τσινετσιτά με κουστούμια, αλλά από την άλλη μεριά δείχνει τη μεγάλη του κλάση, μιλώντας ουσιαστικά για τη χαμένη μας ταυτότητα. Η ταινία επίσης αναφερόμενη στον πόλεμο είναι πάρα πολύ διαχρονική, αλλά ιδίως το θέμα της χαμένης ταυτότητας, της επιστροφής, της αναγνώρισης, της πλαστότητας, του πολέμου, της ενδοικογενειακής βίας, της αγωνίας, της γυναίκας που μπορεί να φύγει ή να μην φύγει, της ιστεροφημίας και φυσικά τα τέρατα είναι εκπληκτικά. Ο πολύφημος που ο Όμηρος λέει ότι είναι ένα τέρας έξυπνο με ένα μάτι, ο Κύκλοπας, εδώ είναι ένας χαζουλιακάς στην κυριολεξία που μασάει διάφορους άντρες σαν να είναι, ξέρω εγώ, σοκολάτες και κάτ και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει η ταινία κρατάει 2 ώρες 50 λεπτά. Νομίζω ότι δεν χωράει να μπούμε παραπάνω. Είναι ένα μεγάλο γεγονός για την Ελλάδα, γιατί επαναλαμβάνω, η χώρα μας θα ακουστεί, όχι μόνο γιατί κηρύχθηκε σε τοποθεσίες ελληνικές, αλλά ιδίως διότι αυτό το έπος το έγραψε ο μοναδικός Όμηρος. Funny how secrets travel on. I start to believe

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Σας κράτησα για το τέλος το καλό, στην αρχή και στο τέλος της ταινίας, αφού μας δείχνει μία λεωφόρο, εξού και χαμένη λεωφόρος. Ακούμε τον David Bowie να τραγουδάει το I'm Deranged, δηλαδή εκτροχιάστηκα, συγκλονιστικό βέβαια, και πάει σε όλη την ταινία χαμένη και διαταραγμένη, εκτροχιασμένη. Λοιπόν, να πούμε τα συνέντευξη της εκπομπής, για όσους έχουν μπει τώρα στο ραδιόφωνο και δεν ξέρουν τι γίνεται, ακούν Bowie. Είναι η εκπομπή για τις νέες ταινίες, κάθε Πέμπτη 8 με 9 προσωρινά, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, αλλά νομίζουμε θα πάει από το Σεπτέμβριο πολύ νωρίτερα για να έχετε πιο εύκολα τις λύσεις για το βράδυ. Είμαστε από τον 958 στα FM, Erteco 958 διαδικτυακά, είναι μια παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού του Θανάση Γουγκάδη. Σήμερα την ρύθμιση του ήχου κάνει, βοήθησε και στην επιμέλεια μουσικής ο Ηλίας Σταμπουλής, με τον οποίο συντονιζόμαστε πάρα πολύ. Είμαι ο Αλέξανδρος Δερμετζόγλου και συνεχίζουμε.

Είναι αυτό που λέγαμε τον Όστεμο Ανήμαρο. Το βάλα ειδικά για τον Οδυσσέα. Μόνο που το τραγούδι γράφηκε πολύ παλιά σε σχέση με την ταινία. Γιατί ο Οδυσσέα είναι πάρα πολύ παλιά. Ο Τόμ Τζονς λοιπόν ζητάει την έγκριση να γυρίσει σπίτι. Ποιος ξέρει πού πήγαινε και μπερμπάντευε. Και τώρα λέει I'm coming home to you να με δεχτείς και τα παραμύθια στη δικιά του την Πινελόπη. Λοιπόν, ευχαριστώ την εταιρεία που μας έστειλε την ταινία. DJ ο Βοσκός από την Τσεχία και την διπλανή Βόρεια Μακεδονία. Ένας μικρούλης γίνεται βοσκός επειδή δεν μπορεί να σπουδάσει. Δεν έχουν λεφτά, τον θέλουν να γίνει βοσκός. Αυτός αγαπάει τη μουσική. Έχει εκεί ένα κινητό. Είναι σε μια ρέιβ συναυλία κατά λάθος που μπαίνει. Τραβάει ένα βίντεο, το δείχνει στο χωριό, γίνεται διάσημος και από εκεί και μετά μεταξύ γελώτων πραγματικότητας, αγωνιών, δεν εννοώ ότι έχουμε θρίλερ, έχουμε τη γνωστή ιστορία της ενηλικίωσης. Μια ιστορία που την έχουμε δει 50, 80, 150 φορές, καλοφτιαγμένο, αξιοπρεπές, με τα βραβεία του, αλλά μέχρι εκεί. Έχει το κοινό του, αλλά είναι μια πολύ πολύ γνωστή ιστορία.

ένα από τα αραιότερα slow rock όλων των εποχών, βέβαια. Είναι η θλιβερή και όμορφη γυναίκα, η ιστορία της Angie, όπως τραγουδάνε οι Rolling Stones. Πάμε τώρα επιθερτής με Γκρέ και η Ρωμένη του Πρέσβη. Εδώ υπάρχουν δύο τεράστιες εγγυήσεις. Είναι ο Σιμενών που έχει γράψει το μυθιστόρημα και ο σκηνοθέτης. Ο μεγάλος θεωρητικός των καγέντες σινεμά, Πασκάλ Μπονιτσέρ, ο οποίος έχει γράψει και σενάρια όπως την Μπενεντέτα κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μπλεγμένη ιστορία όπου ένας πρέσβης βρίσκεται σκοτωμένος. Πάνε να ανακαλύψουν τι συμβαίνει, ενδιαφέρεται και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά βρίσκουν μια σειρά από ερωτικά γράμματα τα οποία ανταλλασσόταν την τελευταία πεντηκονταετία. Ταινία μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν έχει τα παλιά κλισέ, ιδίως το ασπόμαυρο. Η δράση είναι εσωτερική, αλλά περνάμε και ενώνουμε μια ψηφίδα με μια άλλη ψηφίδα και φτάνουμε στο παζλ μέχρι ένα πολύ ανατρεπτικό τέλος. Η ματιά είναι κοινωνική και λιγότερο μελαγχολική, ηρωνική παρά νοσταλγική και κάνει αλληγορικές αναφορές ο Πασκάλ Μπονιτσέρ. Κάποιοι βλέπω εδώ δεν το εγκρίνουν, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει από το νουάρ και γι' αυτό το προμοδοτούμε. Για όλες αυτές τις αναφορές, με τον Τεντενή Μπονιτσέρ να είναι πάρα πολύ καλός στο βασικό ρόλο του Μεγκρέ.

Ένα από τα ωραιότερα καλοκαιρινά τραγούδια, φυσικά η μεγάλη επιτυχία του Mamas and Papas στο Express του Μεσονυχτίου του 1978. Τεράστια εμπορική επιτυχία και στην Ελλάδα. Μάλιστα το αγόρασε ένας διανομέας, επειδή δεν το αγόραζε κανένα στις Κάνες, και θησάβησε παίζοντάς το τουλάχιστον σε Θεσσαλονίκη στο Radio City. Είναι η πραγματική ιστορία του νεαρού Αμερικανού Μπέρι Χέις το 1970, όταν τελικά ανεπλάκη από μπέρδεμα, από διάφορες εμπλακίες, και πήγε σε τουρκικές φυλακές, υπέστη τα πάνδυνα, και όλο αυτό το θέμα μεταφέρεται στην μεγάλη οθόνη. Η ματιά του μεγάλου Πάρκερ είναι δυστυχώς πολύ ρατσιστική, δηλαδή ο νέος καταφεύγει στην Ελλάδα, είναι πολύ φιλοδονιστική και η αισθητική του είναι πολύ γκέι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς τα λέμε αυτά, μυθική ταινία, είναι, την αγαπούν πολύ, δεν πρόκειται να κάνω λογοκρισία σε κανονός τη γνώμη και την άποψη και την ηθική.

Μπορείς να κάνεις check-in, αλλά δεν μπορείς ποτέ να φύγεις. Καλώς ήρθατε στην Κόλαση. Αρχές δεκαετίας του 70, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γινόταν χαμός με το Hotel California, ένα συμβολικό τραγούδι για το Βιετνάμ και για την κόλαση μέσα στη χώρα, δοσμένο με πολύ δυνατό τρόπο. Εμείς το ακούμε ακόμα στην αρχική εκτέλεση με τους Eagles. Τεράστιο τραγούδι και βέβαια οι αρμονίες του Βερκμάιστερ που προβάλλαν οι συνεφιλδευτέρες του και μες στο Βακούρα, 39 τελετουργικά μονόπλανα από 7 διαφορετικούς διευθυντές φωτογραφίες ζωντανεύουν ένα ασπρόμαυρο κόσμο βουτυγμένο στην αποξένωση. 2 ώρες 25 λεπτά αργά, ράθυμα, γεμάτα ακινησία, γεμάτα μισανθρωπισμό. Κλουζό πρέπει να έχει... να χαιρόταν από τον τάχο του, έβλεπε ότι υπάρχουν αυτές τις ταινίες. Μια τεράστια ταινία, για λίγους όμως είναι φιλ, δεν είναι για ευρύ κοινό και αυτό δεν είναι ηρωνία. Μπορείτε να δοκιμάσετε και να δείτε.

Όσοι έχουν δει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου υπήρχε η ζωή υποπορνομίουχων, ο Παζολίνη δεν δίστασε να αξιοποιήσει και spiritual τραγούδια. Εμείς βέβαια το Motherless Child, ένα παιδί χωρίς μαμά, το ακούσαμε σε μια πολύ πειραγμένη διασκευή, αλλά δεν έχει σημασία. Σας προτείνω μην χάσετε όπου και αν είστε, σε όποια πόλη και αν μας ακούτε, την εξαφάνιση του Alan J. Pakula, γυρίστηκε το 1971, έχει δώσει Oscar στο Call Girl, έτσι έπαιζε το Call Girl, η Jane Fonda, δίπλα της ο Donald Sutherland, ιδιωτικός detective. Μια ταινία πάντα μοντέρνα, πάντα αντισυμβατική, με γραφή ελλειπτική, θρασματική, θα σας θυμίσει πολύ τον Nolan, που παίζει με το χρόνο, έχει τις ελλείψεις της και έχει βέβαια πολλά πολιτικά στοιχεία και θυμίζει Μπουνέλ.

Έφυγε, αλλά δεν το ξεχνάω. Τη δεκαετία του 60 η Ελλάδα και όλος ο κόσμος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τραγούδησαν το γεύση από λάθη του Τζίνο Πάολι. Λοιπόν, να πούμε ότι χάρη στον κύριο Ηλία Σταμπουλή η εκπομπή είχε αυτό το γρήγορο ρυθμό. Ήταν μια παραγωγή παρουσίαση του 958, Ερτέκο 958, μια, αν θέλετε, οργάνωση και επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού του Θανάσου Γογάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Είμαι ο Αλέξης Δερμετζόγλου και θέλω να τελειώσω με μια παράξενη ιστορία. Ένα γαλλικό τραγούδι καταπληκτικό έγινε τεράστια επιτυχία όταν το τραγούδισε ο Φρανκ Σινάτρα. Σας χαιρετίζω με το Μαγουέι, η επιλογή μου. Γεια σας.

0: φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Hey,
3: DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό είναι το τραβηχτικότερο τραγούδι των ημερών, στον καθρέφτη μπροστά. Ολόνεο συγκλάκι από τους αγαπημενότατους, κάτι παραπάνω από αγαπημένους δηλαδή σαλονικιούς, Bad Movies. Εν όψη νέου φουλ δίσκου, μα και εν αναμονή συναυλίας, την Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου 2026, Γούρι, στη Θεσσαλονίκη, στο φιλόξενο για πανκοσυναυλίες Γουί, στην 3η Σεπτεμβρίου κατεβαίνοντας δεξιά, μαζί με Psycho Break και 5η Κάστα, τους οποίους αμφότερους θα παραθέσουμε εντός ολίγων λεπτών, αφού όμως προταχώσουμε και ένα παλιό Bad Movies.

Αυτό περίμενα το γκλαν. Τι μας εμποδίζει να βάλουμε μετά το εναρκτήριο και ολόνεο τραγούδι Bad Movies και ένα παλιό. Το γράμμα. Που όταν το παίζουν στις συναυλίες τους το πάρτι φουντώνει. Τίποτα απολύτως. Γι' αυτό και κάναμε ακριβώς αυτή την κίνηση. Κάναμε το σωστό.

0: Άμα με μια καλή πράξη. 13 Δευτέρου, βράδυ Παρασκευής, Bad Movies, live στο Wii, Θεσσαλονίκη, με Psycho Break και Πέμπτη Κάστα. Πάμε τώρα χωρίς καθυστέρηση του Psycho Break.
1: Ιστορίες που γράφτηκαν σε τούνελ με πακέτα ψηρισμένα από τους γόνους σου.

Σταυρουπόλ, αυτό ακούσαμε, το πιο πρόσφατο σίγγλ των ανερχόμενων και δουλευταράδων Θεσσαλονικιών Psycho Break. Τραγούδι το οποίο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου του 2025 το είχαμε παρουσιάσει πρώτη με όμικρον γιώτα σε αποκλειστικότητα στα Ριτσιανά, πριν αυτό βγει στο Spotify. Οι Psycho Break έχουν έτοιμη νέα δισκάρα, full album δηλαδή, μας την έχουν στείλει ολοκληρωμένη ηλεκτρονικά, την ακούμε και την χορταίνουμε, και θα βάζουμε από εδώ από το νέο album των Psycho Break, πριν βγει το album, και το album βγαίνει στις 20 του μήνα, θα βάζουμε ένα τραγούδι σε συνεννόηση με το group, κατόπιν αδείας του group, και θα αρχίσουμε να το βάζουμε εκεί γύρω στις 12 του μήνα.

Κανένας δεν έζησε δύο φορές. Γραμμές. Βέβαια, ορισμένοι πιστεύουν στην Ανάσταση. Γραμμές ακούσαμε από τον δίσκο No Ceasefire του γκρουπ Πέμπτη Κάστα από την Θεσσαλονίκη. Γραμμές τραγούδι, δίσκο Ceasefire, Πέμπτη Κάστα, η υπεύθυνη. Το άλμπουμ βγήκε στο Bandcamp Γενάρη του 2024 και τα πρώτα τέσσερα τραγούδια του είναι στα ελληνικά, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα έχουν αγγλικά λόγια. Δίσκος στρωτός και καλοδουλεμένος και καλοπαιγμένος. Και επειδή δεν έχω αξιωθεί να τσεκάρω την Πέμπτη Κάστα επί σκηνής, θα επιδιώξω να τους παρακολουθήσω στις 13 Φεβρουαρίου στο Κουί, αν προλάβω μετά την εκπομπή, στο τριπλό live, Πέμπτη Κάστα, Psycho Break και Bad Movies. Αυτούς με τους οποίους έχουμε ξεκινήσει, με τη σειρά βέβαια Bad Movies, Psycho Break και αμέσως πριν, Πέμπτη Κάστα. Και τώρα, συνακρότες και φίλοι, θα παρουσιάσουμε και με δύο επιλογές μια τιμιότατη συλλογή, Vandaloop προς εξαφάνιση Volume 2, μια ολοκένουρια 2 Φεβρουαρίου του 2026, χτες, συλλογή της Underground Union, αφιερωμένη στους Vandaloop και τη μετεξέλιξή τους, τα ζώα προς εξαφάνιση. Vandaloop, το ιστορικό γκρουπ που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το 1990 και άλλαξε όνομα το 2000. Μέσα σε αυτή τη συλλογή, στη συλλογή δηλαδή τη χθεσινή στο Bandcamp Vandaloop προς εξαφάνιση, βρίσκεις 12 συμμετοχές από την σύγχρονη DIY σκηνή, από τα Στούκας και τους Άλλος Κόσμος, μέχρι τους Cosmic Plunge, εν είδη χαρτογράφησης της σημερινής punk σκηνής στην Ελλάδα. Η συλλογή απλώνεται σαν ένας μεγάλος θορυβώδης καμβάς της σύγχρονης ελληνικής πανκουριάς, ένα άλμπουμ που δεν αναπολύει μόνο, χωρίς να είναι μεμπτή αναπόληση, αναδιασυνδέει γενιές, καθώς τα σημερινά σχήματα πιάνουν τον παλμό και παίρνουν τη σκητάρια από τα παλιά γκρούπια, εν προκειμένου από τους Vandaloop.

Μπράβο, λέει, από τη συλλογή την παντκαμπική Βανδαλού προς εξαφάνιση Volume 2, συλλογή χτες βγήκε, της πάντα γεμάτης ιδέες Underground Union, συλλογή αφιερωμένη στους Βανδαλούπ και τη μετεξέλιξή τους στα ζώα προς εξαφάνιση, πολλά ξού, οδηγούν σε Ξαρδάμ. Πάμε ξανά. Από τη συλλογή την παντκαμπική που λέγεται Βανδαλούπ προς εξαφάνιση Volume 2, συλλογή της πάντα γεμάτη ιδέες Underground Union, συλλογή που βγήκε χτες στο Bandcamp, συλλογή αφιερωμένη στους Βανδαλούπ και τη μετεξέλιξή τους τα ζώα προς εξαφάνιση, ακούσαμε τους Οτομπρίτσι Μοτόρι στο Αρρωσταίνω και από την ίδια ακριβώς συλλογή θα προχωρήσουμε και με τους Third Eye Bizarre στον κακό ζητά.

Από την συλλογή που ανέβηκε χθες στο Bandcamp και λέγεται Vandaloop προς εξαφάνιση Volume 2, συλλογή αφιέρωμα από την Underground Union στους Vandaloop και τη μεταξέλιξή τους στα ζώα προς εξαφάνιση, συλλογή που τιμάται για να μπει στην Bandcampική συλλογή σου ευρώ 5, εντάξει 6 και 20 βγαίνει τελικά, 6 ευρώ και 20 λεπτά, ακούσαμε δύο επιλογές. Αρχικά του Σορτομπρίτσι Μοτόρι στο Αρρωσταίνω και μετά, αλλά αμέσως πριν από την εξελίξη εκφώνηση, τους Third Eye Bizarre στον Κακό Ζητά. Αλλά, όπως τονίσαμε και χτες βράδυ στο μικρόφωνο του 958, αυτές τις μέρες, συνακροτές και φίλοι, η προσοχή μας είναι στραμμένη σε ένα αθηναϊκό συγκρότημα, αλλά δεν ήταν τόσο δύσκολο, αθηναϊκό, τι διάολο, που τραβάει τη δικιά του αυτόφωτη τροχιά, έχει χαράξει από γεννησιμιού του τη δικιά του ρότα, ανώμαλα ρήματα. Γραμμένο με το ανώμαλα, παραδόξως είναι γραμμένο ομαλά, δηλαδή με ωμέγα. Ανώμαλα ρήματα, ρο, όπως τα απορρίμματα. Ρο, γιώτα, δύο μη, αλφα, ταφ, αλφα. Νέο IP, 31 Ιανουαρίου 2026, βαρύτητα. Ακούμε όπως και χτες από εδώ το ομότιτλο τραγούδι. Τα ανώμαλα ρήματα στο 958 της R3 και στα διαμάντια από το νέο IP βαρύτητα στο τραγούδι Βαρύτητα.

Νέα σελίδα επομένως με αυτό το EP για τα βγήκε στις 31 Ιανουαρίου του 25, του 26, συγγνώμη. Νέα σελίδα με αυτό το νέο EP για τα ανώμαλα ρήματα που η σύνθεσή τους αυτή τη φορά είναι Σωτήρης Θεοχάρης, Μίτσα Τσιούκα, Φώτης Μεγαλούδης και σε όλους τους και στους τρεις τους πιστώνονται οι συνθέσεις. Αλλά οι στίχοι υπογράφονται από τον Σωτήρη Θεοχάρη με την μακρά ιστορία, Αδιέξοδο και στο Άμφο, στο και Σπυριδούλα. Τώρα μεγάλη ιστορία, στο ελληνικό πανκ. Σωτήρης Θεοχάρης, Μίτσα Τσιούκα, Φώτης Μεγαλούδης, ανώμαλα ρήματα 2026. Το EP ηχογραφήθηκε στο στούντιο Βαριάντα, γιατί όλες οι πληροφορίες έχουν για κάθε συντελεστή. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε συντελεστές, θέλω να πω, έχουν τη σημασία τους. Ηχοληψία, παραγωγή, μίξη Πέτρος Θεοφίλου, mastering Τάσος Μακρυγιάννης και artwork Κυριάκος Coffee Dog. Πάμε στη Λαρισάρα, όπου μας περιμένουν οι συμπάνκιδες. Στράφη, ένα από τα νέα τραγούδια με τίτλο «Μείον ένας».

στράφη, πάνκιδες από τη Λάρισα. Τελώντας εν αναμονή του νέου άλμπουμ τους που λέγεται Πάνω από τα Χώματα, ακούσαμε το τραγούδι «Μείον ένας». Θα ακούμε γερή να είμαστε κι άλλα από το στράφη, όλο έτσι λέω. Αλλά όλο τα ίδια παίζω, έχω παίξει. Αλλά βέβαια έχουμε βάλει κανένα τρία από το καινούργιο άλμπουμ. Θα ακούμε όμως κι άλλα νέα τραγούδια από τον δίσκο, αν μου το θυμίζω. Στον εαυτό μου εγώ. Θυμίζω όμως δημοσίως τώρα την ιντερνετική αντρέσα μας, το email μας που λένε. Το οποίο είναι icmandiras@papakir.gr και το icmandiras είναι i από το Ιωάννης και μετά συνεχίζεται μία λέξη σημαντήρας με n και d, icmandiras@papakir.gr και όχι χωρίς τρόμο, κατευθυνόμαστε προς τη μεριά του Rob Zombie.

0: rock and roll is here to stay.
1: Εμένα μου λες διαμάντια εκπομπικές υπηρεσίες ποιότητας, 35χρονη πείρα, υποδομή, εγγύηση. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με βίντεο, άρα και audio live streaming, στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας, κυριούλης ιδιότροπος, επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, ήχους που να ταιριάζουν με το προσωπικό αισθητήριό του, ανεπηρέαστος από τη γνώμη οποιοδήποτε άλλου, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο και τους σχολιάζει με ενδιάμεσες συμφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων ο Αλέξης Γιαννούλας και γενικά συνεργάτης μας. Όμως καθεμιά και καθένας μπορεί να προτείνει και προτείνει ακούσματα για μετάδοση, παραδείγματος χάρη τηλεφωνώντας το 2313-338-456. Στην ηχολήψη απόψε μαζί μας ο φίλος Γιώργος Λιάκης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand στο rtco.gr, την ηχό της ΕΡΤ. Με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουμε συντομία, τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Η Eater του 2025 στο classic Another Girl, Another Planet, άσμα ηρωικό και αθάνατο των Only Ones.

Πιτσιρίκια 15 με 17 χρονών ήταν οι Βρετανοί πάνκιδες Eater όταν έβγαζαν εν έτη 1977 το πρώτο τους άλμπουμ που του έδωσαν το όνομα The Album και που περιείχε και κάποιες διασκευές μαζί με δικά τους original, μεταξύ των οποίων διασκευών και δύο, όχι μία, διασκευές Velvet Underground. Αυτό ήταν το μόνο στούντιο άλμπουμ των Eater. Ήταν πλέον, δεν είναι. Fast forward στις 31 Οκτωβρίου του 2025. Τότε βγήκε, από το 77 μέχρι το 25 πόσα χρόνια είναι, τώρα δεν ξέρω αριθμητική. Τότε βγήκε από την Cleopat 48, ναι 50, σχεδόν 50 έτσι, σχεδόν 50 χρόνια. Fast forward, καλά που έχω το λιάκι στην κονσόλα και να φανταστείτε ήμουνα, έλεγα ότι ήμουν κάποτε καλός στα μαθηματικά, τώρα ο γιος πήρε τη σκυτάλη, μη διδακτορικά και σου παμούπες. Βέβαια δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε γενικά για όλα τα άλλα, αλλά μαθηματικά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε γιατί έχω μείνει πολύ πίσω. Fast forward, αυτά τώρα παρενθέσεις προσωπικές θα μπορούσαν και να λείπουν, αλλά να λέμε και κάτι μεταξύ μας προσωπικό. Να δημιουργούμε καλή, πώς να λέμε, καλή, πώς λένε οι διαφημιστές, ζεστασιά, λένε αυτή τη λέξη, ζεστασιά. Και έχουν και οι διαφημιστές, άντε τώρα λέμε πολλά, επειδή πέρασε και από τη διαφήμιση ένα φεγγάρι, έχουν και μερικές κλισέ λέξεις, οι οποίες υποτίθεται ότι δουλεύουν. Λένε μαζί. Αυτή η λέξη δημιουργεί ωραίο συνέστημα ομόνοιας. Μαζί πού όμως? Έχει και αυτό σημασία. Μαζί στον πάτο, αυτό δεν είναι καλό. Και κάποιες άλλες λέξεις, νέο προϊόν, ναι μεν νέο, είναι καλό. Ας κλείσει επιτέλους η παρένθεση για να πάμε fast forward στις 31 Οκτωβρίου του 2025. Τότε βγήκε από την Cleopatra Records, η οποία κατά το συνήθιο της αναμοχλεύει το punk, το διασκευό άλμπουμ Duplication, η μεγάλη επιστροφή των Eater, υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση του ιδρυτικού μέλους και frontmana Andy Blade. Ξαναλέω για να το κάνουμε κτήμα μας εμείς οι φιλομαθείς δισκόφιλοι. Οι Eater, πάνκιδες από την Αγγλία, είχαν βγάλει σε νεαρά ηλικία ένα μόνο άλμπουμ που και αυτό περιείχε και διασκευές. 50 χρόνια μετά και πιθανότατα με δάχτυλο Cleopatra Records, ο Andy Blade ξαναβάζει μπροστά το όχημα και το όνομα Eater, ξαναφέρνει το όνομα, ξαναφέρνει τους Eater στο προσκήνιο με ένα άλμπουμ ολόγιωμο από διασκευές. 10 τραγούδια, όλα σε ένδειξη τιμής στην αθάνατη εποχή του 77. Ramones, Sex Pistols, Clash, λέμε ενδεικτικά τώρα, The Only Ones, είπαμε και βάλαμε, Saints, αλλά και ένα τραγούδι που θεωρείται ότι σήμανε ιστορικά την πυροδότηση του punk και βγήκε το 1976 και το υπογράφουν κάποιοι Damned και βέβαια μιλάμε για τον New Rose, το οποίο οι Eater αποδίδουν ως εξής.

Και ένα που ξανακάναμε, το συνηθίζουμε. Μια στάση στο άλμπουμ Duplication, 31 Οκτωβρίου του 2025. Επιστροφή των Eater στις δισκογραφίες τώρα από 50 χρόνια. Ένα άλμπουμ γεμάτο από διασκευές, γεμάτο από πάνκο διασκευές. Ακούσαμε δύο επιλογές. Αυτό που συνήθως βάζουμε, το Another Girl, Another Planet, Only Ones. Και αμέσως πριν παίξαμε και το New Rose, το πρώτο σίγγλ των Damned. Και θα πάμε από το διασκευό άλμπουμ των Eater, το περσινό Duplication, στο οποίο διασκευάζονται και οι Damned, με τον τρόπο που μόλις παραθέσαμε, στο ολόνεο διασκευό άλμπουμ των ίδιων των Damned, για να βγάλουμε στον αέρα και από εδώ δύο διασκευές.

Και 46 πήγε. Ρε καρβέλα μεγάλε, τιτάνα, πάλι δικαιώνεσαι, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε το καινούριο διασκευό άλμπουμ, τον Damned, 23 Ιανουαρίου του 2026. Το άλμπουμ λέγεται Not Like Everybody Else και εδώ ακούσαμε το I'm Not Like Everybody Else. Διασκευή βεβαίως, Kinks. Όλο το άλμπουμ, επαναλαμβάνω, έχει διασκευές και το αξιοσημείωτο, αυτό που χρειάζεται να συγκρατήσει ο μουσικόφιλος για την περίπτωση του άλμπουμ αυτού, είναι ότι έχουμε ξανά τη συνάντηση των Original Damned, δηλαδή Dave Vanian, Captain Sensible, Paul Gray και Rat Scabies. Επέστρεψε ο Scabies στα τύμπανα ύστερα από αιώνες απουσίας. Έχουμε και τον από καιρό πληκτράτους των Monty Oxymoron να συμπληρώνει το σχήμα. Λείπει ο Brian James, ο οποίος λείπει και δεν θα ξανάρθει γιατί έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαρτίου του 2025. Άρα, η Original Damned, Dave Vanian, Captain Sensible, Paul Gray, Rat Scabies, σύν τον από καιρό πληκτράτους Monty Oxymoron, έβγαλαν στις 23 Ιανουαρίου του 2026 το άλμπουμ Not Like Everybody Else. Άλμπουμ με διασκευές 60's τραγουδιών, μέχρι και Pink Floyd διασκεύασαν οι Θεόφοβοι. Αλλά θα μου πεις, κρίνεις τα γούστα τους? Όχι, αλλά από την άλλη το ατέριαστο να λέγεται. Ακούσαμε το I'm Not Like Everybody Else από το Not Like Everybody Else των Kings και μάλιστα έτσι όπως το είπαν, όπως το ερμήνευσαν, όπως το αίσθησαν, θύμιζε περισσότερο Animals στον ήχο παρά Kings που είναι το original. Με την ευκαιρία, υπάρχει διασκευή Animals στο Not Like Everybody Else των Damned. Είναι το When I Was Young και είναι αυτό εδώ. When I Was Young, οι Damned διασκευάζουν Animals από το Not Like Everybody Else. Ένα μάλλον διεκπεραιωτικό άλμπουμ, τότε μου πεις τι το παρουσιάζεις. Χάρη διασκευών να πω, χάρη ενημέρωσης.

0: Πόνισε λίγο, αλλά ήταν γλυκός ο πόνος. Σαν να γνωρίζονται από χρόνια παίζουν αυτοί οι Damned. When I was young, από το album Not Like Everybody Else. Η Damned που εδώ είναι η original. Davanian, Captain Sensible, Paul Gray, Rats Cabies, συν την προσθήκη του εδώ και πολλά χρόνια πληκτράτους, Monty Oxymoron. Μια βδομάδα πριν, συνακροτές και φίλοι, τελειώσαμε τώρα με τους Damned. Έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη παύση. Αλλά θέλω να τα προλάβω να παίξουμε όσο γίνεται περισσότερη μουσική. Μια βδομάδα πριν, την Τρίτη και που τα ημερολόγια έδειχναν 27 Ιανουαρίου του 2026, ο Ντίνος Αδίκης προσήλθε στο στούντιο του 958 με παρέα τον Πάνο Παπάζογλου και τον Χρήστο Παπά στις ακουστικές κιθάρες και στις φωνές και με ηχολήπτη τον Βαγγέλη Καπετάνου, ο οποίος έκανε και το μοντάζ, τραγούδησε μεταξύ άλλων live τότε την Τρίτη που μας πέρασε στο στούντιο του 958, μόνο για τα διαμάντια, μόνο για τον 958, τον χορό.
1: Χόρεψε για μένα τώρα, χόρεψε μόνο για μένα. Λιώσε στον αέρα τώρα, χόρεψε μόνο για μένα. Θέλω να σε δω να στάζεις, χόρεψε μόνο για μένα. Δείψε σαν να σε έχω, έλα, χόρεψε μόνο για μένα. Σκίσε τείχους να χωρέσεις, χόρεψε μόνο για μένα. Λυκνή σου, στροβιλή σου, δώσ' μου, χόρεψε μόνο για μένα. Ξέχνα τι σου έλεγα και μείνε, χόρεψε για μένα. Μείνε, σου λέω, έλα, ξόδεψε.

0: Χόρεψε για μένα τώρα, χόρεψε μόνο για μένα. Λιώσε στον αέρα τώρα, χόρεψε μόνο για μένα. Θέλω να σε δω να στάζεις, χόρεψε μόνο για μένα. Δίψα να σε έχω, έλα, χόρεψε μόνο για μένα. Σκίσε τείχους να χωρέσεις, χόρεψε μόνο για μένα. Λυκνήσου, στροβιλή σου, δώσ' μου, χόρεψε μόνο για μένα. Ξέχνα τι σου έλεγα και μείνε, χόρεψε για μένα. Μείνε, σου λέω, έλα, ξόδεψε.
1: Μόνο για μένα, μόνο για μένα, μόνο για μένα, μόνο για μένα, μόνο για μένα.
2: Και με τους Σχεντών από την Αθήνα και το νέο του σίγκλ που λέγεται Fast Fate Justify, αποχωρούμε για απόψε. Λιάκης κονσόλα, σημαντήρας μικρόφωνο. Την ευλογία της Αγίας Τριάδας να έχουμε. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα αύριο πάλι στο 958 στις 10.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

μια Ινδοσκανδιναβική συνεργασία ηχογραφημένη το 1983 στο Όσλο για την αρχή αυτής της ώρας. Από το άλμπουμ Vision του πολύ καλού Ινδού βιολιστή Σανκάρ θα ακούσουμε τη σύνθεσή του Psyching Elephant. Το Σανκάρ τον είχαμε γνωρίσει στη δεκαετία του 70 σαν μέλος του γκρουπ Σακτή. Μαζί του είναι ο Πάλε Μίκελμπορκ στην τρομπέτα και το φλιούγκελχορν και ο Γιάν Γκάρμπαρεκ στο σοπράνο, τενόρο και μπάσο σαξόφωνο, καθώς και στα κρουστά.

το 1979, πάλι στο Όσλο, συναντιόνται τέσσερις πολύ σπουδαίοι μουσικοί της jazz. Ο τρομπετίστας Don Cherry, ο σαξοφωνίστας Dewey Redman, ο μπασίστας Charlie Hayden και ο drummer Ed Blackwell. Εκεί ηχογραφούν το αριστουργηματικό Old and New Dreams, από το οποίο εμείς θα ακούσουμε το Orbit of La Ba.

Αυτή ήταν η Old and New Dreams και συνεχίζουμε με τον Trevor Watts και τη Modern Music Drum Orchestra. Τους ακούμε σε μια ηχογράφηση του 1994 που έχει τίτλο «Bomb Sue».

0: Ακούσαμε ένα από τα μακροβιότερα σχήματα στην ιστορία της jazz, το Art Ensemble of Chicago, και μια ηχογράφηση που έγινε το 1980 στη Νέα Υόρκη. Τίτλος του κομματιού που ήταν σύνθεση του Lester Bowie, Charlie M, αφιερωμένη στο Charles Mingus. Ο Lester Bowie ήταν στην τρομπέτα, ο Joseph Jarman και ο Roscoe M. Mitchell σε ένα πλήθος πνευστών, ο Malachi Favors Magostus στο μπάσο και ο Feimoudou Don Mouaye στα drums και τα κρουστά. Συνεχίζουμε με το αφρικανικό ντουέτο του πιανίστα Dollar Brand και του κοντραμπασίστα Johnny Diani. Το κομμάτι που θα ακούσουμε υπάρχει στο LP Echoes from Africa και ηχογραφήθηκε το 1979. Τίτλος του Namanye.
1: Baya Sibiza, Bati Masi go together. Baya Sibiza, Bati Masi go together. Go Masi go together. Masi go together. See ye, Africa kaya, baya jabula. See ya jabulingana, see ya jabula. See ya jabulingana, see ya jabula. Baya sibiza, masi go to genio. Namtlanje, see ya jabula. Hey.

nyaku. Ya zrako ndim. Amam damam. Pepe. Tanza. Tanza. Tanza damam.

Στην τελική ρύθμιση του ήχου, για αυτή την ώρα, ήταν ο Κώστας Χριστιανός. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και την πόρτα που ανοίγει, για και χαρά. Να περνάτε καλά.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Ταρζάν είναι αμερικανική ταινία περιπέτειας κινουμένων σχεδίων του 1999 σε παραγωγή της Walt Disney Future Animation και την Walt Disney Pictures. Αποτελεί την 37η μεγάλου μήκους ταινία της Disney και την τελευταία που κυκλοφόρησε κατά την περίοδο της αναγέννησής της, η οποία βασίστηκε στο έργο των Edgar Rice Burroughs «Tarzan of the Apes». Αυτή η ταινία είναι η πρώτη κινουμένων σχεδίων που βασίστηκε στην ιστορία του Ταρζάν. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Κέβιν Λίμα και ο Κρις Μπακ, ενώ το σενάριο έγραψαν οι Τραμπ Μέρφι, Μπομπ Τζούντικερ, Νόντι Βάιτ και Ντέιβ Ρέινολτς. Τις φωνές στους πρωταγωνιστές χάρισαν οι Τόνι Γκόλντουιν, Μίνι Ντράιβερ, Γκλεν Κλόουζ, Ρόζι Οντόνελ και πολλοί ακόμα. Τη μουσική έγραψε ο Μάρκ Μανσίνα και ο Φιλ Κόλινς.

Η μουσική που έγραψαν οι Μάρκ Μανσίνα και Φιλ Κόλινς για το φιλμ «Ο Ταρζάν», την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1999 σε παραγωγή της Walt Disney και σε σκηνοθεσία των Kevin Lima και Chris Buck. Στα τέλη της δεκαετίας του 1880, ένα ζευγάρι Άγγλων και το βρέφος τους καταφέρουν να σωθούν από ένα ναυάγιο, καταλήγοντας σε ένα άγνωστο τροπικό δάσος στο Κονγκό, στα παράλια της Αφρικής. Το ζευγάρι χτίζει ένα δεντρόσπιτο χρησιμοποιώντας τα ξύλα του πλοίου που ναυάγησε, αλλά σύντομα σκοτώνονται από τη λεοπάρδα με το όνομα Σάμπορ. Έχοντας χάσει το δικό της γιο εξαιτίας του Σάμπορ, μια θηλυκή γορίλας με το όνομα Κάλα, ακούει κλάματα και ακολουθώντας τον ήχο βρίσκει το ορφανό βρέφος στο δεντρόσπιτο. Εκεί η Κάλα έρχεται αντιμέτωπη με τον Σάμπορ, αλλά καταφέρει να ξεφύγει μαζί με το βρέφος. Η Κάλα πηγαίνει το βρέφος στην αγέλη της για να το μεγαλώσει ως δικό της παιδί, μια πράξη που ο σύντροφός της και αρχηγός της αγέλης δεν εγκρίνει. Παρ' όλα αυτά το κρατάει και ονομάζει το παιδί Ταρζάν.

Η μουσική που έγραψε ο Μάρκ Μανσίνα και ο Φιλ Κόλινς για το φιλμ «Ο Ταρζάν», την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1999 σε παραγωγή της Walt Disney και στη σκηνοθεσία των Kevin Lima και Chris Buck. Ταρζάν έκανε πρεμιέρα στο El Capitan Theater στις 12 Ιουνίου του 1999 και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 16 Ιουνίου εκείνης χρονιάς. Πήρε θετικές κριτικές από τους κριτικούς, οι οποίοι επένεσαν την εικονογράφηση και τη μουσική της ταινίας. Με τον προϋπολογισμό να φτάνει τα 130 εκατομμύρια, η ακριβότερη παραγωγή της ταινίας κινουμένων σχεδίων ως τότε, μέχρι και την παραγωγή της ταινίας «Ο Πλανήτης των Θησαυρών» του 2002, η ταινία έκανε έσοδα 448,2 εκατομμύρια παγκοσμίως και έγινε η πέμπτη πιο επιτυχημένη πρακτικά ταινία του 1999 και η δεύτερη όσον αφορά τα κινούμενα σχέδια, πίσω από το Toy Story 2. Ήταν επίσης η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney που έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του αμερικανικού box office από το 1995 και την ταινία «Ποκαχόντας».

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψαν οι Μάρκ Μανσίνα και Φιλ Κόλινς για το φιλμ «Ταρζάν», την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1999 σε παραγωγή της Walt Disney και σε σκηνοθεσία των Kevin Lima και Chris Buck. Ο Άγγλος μουσικός Φιλ Κόλινς προσλήφθηκε για να συνθέσει και να ηχογραφήσει τα τραγούδια της ταινίας, με το soundtrack να ολοκληρώνεται από τις συνθέσεις του Μάρκ Μανσίνα. Στο μεταξύ, η ομάδα της παραγωγής ταξίδεψε στην Ουγκάντα και στην Κένια για να μελετήσουν τους γορίλες. Η εικονογράφηση της ταινίας έγινε στην Καλιφόρνια, στο Ορλάντο και στο Παρίσι, η οποία έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και το πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα Deep Canvas, κυρίως για τη δημιουργία τρισδιάστατων σκηνικών.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και απόψε από τον 958 της R3 όπως πάντα. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε απόψε με έναν προπέρσινο πια δίσκο του 2010 δηλαδή, τον Same Girl, τον τρίτο έως εκείνη τη στιγμή δίσκο μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας και νέας σχετικά jazz τραγουδίστριας. Πρωτοεμφανίστηκε δισκογραφικά το 2005, ονόματι Yoon Sun Na.
1: She's a bad girl.

Αυτή λοιπόν ήταν η Γιούν Σουν Να, μια αν μη τι άλλο καθόλου τυπική jazz τραγουδίστρια. Το ότι είναι κορεάτισσα και πολύ όμορφη σαφώς και προσθέτει αρκετά στην ασυνήθιστη έλξη που ασκεί στον κόσμο της μοντέρνας jazz από την πρώτη κιόλας στιγμή που εμφανίστηκε. Αυτό όμως που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη φωνή της. Η Γιούν Σουν Να μπορεί με περισσή ευκολία από ένα γλυκό, ήσυχο και αργό τραγούδι όπως το My Favorite Things, το Moondog και το Uncertain Weather που ακούσαμε στο ξεκίνημα του απόψινού ωκεανού του ήχου, να πεταχτεί με την ίδια περισσή ευκολία σε τραγούδια που απαιτούν άγρια χρήση της φωνής ή και μεγάλη ακροβατική ικανότητα. Μάλιστα στο Moondog, το δεύτερο στη σειρά τραγούδι που ακούσαμε, έκανε τη φωνή της να ηχεί ως τρομπέτα με σουρντίνα. Πάντως τα My Name is Carnival και κυρίως το Breakfast in Baghdad που θα ακούσουμε αμέσως τώρα καταδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο όλα τα προηγούμενα.

958, ωκεανός του ήχου, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και ακολουθώντας το νήμα από το τελευταίο τραγούδι της Γιούν Σουνά, φίλοι και φίλες, να είμαστε λοιπόν από την σύγχρονη τραγουδιστική τζαζ στην καρδιά του Καμερούν και τα τροπικά του δάση ή τα δάση της βροχής, όπως αποκαλούνται αλλιώς. Πολύτιμη βοηθή σε αυτό η Baka Beyond, ένα γκρουπ δημιούργημα του βρετανικού ζευγαριού Μάρτιν Κράντικ και Σου Χαρτ, που έζησαν για αρκετούς μήνες εκεί, παρέα μάλιστα με την συμπαθέστατη φυλή των πυγμαίων Baka. Από αυτούς βεβαίως πάρθηκε και το όνομα του γκρουπ. Ένας από τους δίσκους που ήταν το αποτέλεσμα της διαμονής τους εκεί και ο The Meeting Pool του 1995, από όπου το Meeting of the Tribes που ακούμε και το Journey που θα ακολουθήσει αμέσως μετά.

Oh my God.

Meeting of Tribes λοιπόν και Journey από τους Baka Beyond και τον δίσκο τους The Meeting Pool του 1995. Από αυτόν φίλοι και φίλες θα είναι και το επόμενο κομμάτι, ένα κομμάτι που διαχέει όλη την ομορφιά και τη γαλήνη της χώρας των πυγμαίων Baka. Μάλιστα το κομμάτι, το Ancestors Voice όπως είναι ο τίτλος του, τελειώνει με δύο παιδάκια των Baka, ένα γόρι και ένα κορίτσι που παίζουν νεροτύμπανα. Τίποτε άλλο στην προκείμενη περίπτωση από το νερό του ποταμού που το χτυπούν με τα χεράκια τους, δημιουργώντας έτσι έναν καταπληκτικό ρυθμό. Πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, πώς σας φάνηκε φίλοι και φίλες? Δεν ήταν υπέροχα τα νεροτύμπανα των μικρών μπάκα? Λοιπόν, αυτό το ίδιο θέμα, με την ευκαιρία βεβαίως που δίνει το sampling, υπάρχει και στο επόμενο κομμάτι, ένα κομμάτι που μας έρχεται από το 1997 και τους Orinoco, ένα γκρουπ από τρεις Γερμανούς παραγωγούς και DJs, τον Andy Bolleson, τον Martin Buttrich και τον Timo Maas. Τίτλος του «Mama Conda».

I can feel it. I can feel it. I can feel it. I can feel it.

Και αυτός, φίλοι και φίλες, είναι ο Κούχο ή αλλιώς Άμον Τόμπιν, βραζιλιάνος μουσικός, συνθέτης, παραγωγός και βιρτουόζος sound designer. North Star, ο τίτλος του κομματιού που ακούμε, πάλι μαζί αμέσως μετά από αυτό.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Έναρξη με το Jazz Standard Take 5 του Paul Desmond, που ηχογραφήθηκε από τον Dave Brubeck και το κουαρτέτο του για το εξαιρετικό άλμπουμ Time Out. Η Carmen McRae το τραγούδισε το 1961 με τη συμμετοχή του Brubeck, του μπασίστα Edward Wright και του drummer Joe Morello στο δίσκο, συγγνώμη, του Eugene Wright και του drummer Joe Morello στο δίσκο της Take 5 Live. Είναι η δεύτερη συνεργασία της με το διάσημο πιανίστα της jazz. Η στίχη είναι της συζύγου του Lola Brubeck και η συνέχεια ανήκει στο αγαπημένο κουαρτέτο, βεβαίως Dave Brubeck Quartet, με μία από τις πιο εμβληματικές συνθέσεις από τον δίσκο Time Out, το Blue Rondo à la Turk. Καλή σας ακρόαση!

Come Rain or Come Shine του Harold Arlen από τον Art Blakey και τους Jazz Messengers για τη συνέχεια από τον Disco Morning του 1958. Είναι μια απόδοση που καταδεικνύει την ικανότητα των Jazz Messengers και βεβαίως του Art Blakey να δώσουν τη δική τους προσωπική σφραγίδα, το ξεχωριστό τους αυτό ύφος σε ένα jazz standard το οποίο γνωρίζουμε σε πολλές άλλες εκτελέσεις, μεταξύ αυτών ως τραγούδι με την φωνή της Judy Garland. Come Rain or Come Shine, λοιπόν.

Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Welcome by, τον Μπάκαρα και David. Συνδεδεμένο με την John Warwick, θα τολμήσουμε να πούμε πως η εκτέλεση του Isaac Hayes από το 1969 μας αρέσει λίγο περισσότερο. Υπάρχει και μια 12-λεπτη εκτέλεση, εμείς ακούσαμε την πιο σύντομη, από το Hot Butter Soul το άλμπουμ. Η δική του εκδοχή βρίσκεται στη θέση 312 σε σύνολο 500 καλύτερων τραγουδιών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Χρησιμοποιήθηκε ως ηχητικό απόσπασμα ή αλλιώς sample από πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και από τους Hooverphonic για το Two Wiki. Και η συνέχεια ανήκει στην Millie Jackson, η οποία διασκευάζει το If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right, τον Banks Hampton Jackson. Ήταν ένα κομμάτι γραμμένο αρχικά για τους emotions. Η Millie Jackson το ερμήνευσε το 1974.

The Ghetto για τη συνέχεια, ύμνος στη Soul με κοινωνικό περιεχόμενο, σύνθεση του Tony Hathaway και του Leroy Hudson, κυκλοφόρησε το single το 1969 από την Atlantic Records, περιλαμβάνεται στο debut το album του Hathaway Everything is Everything. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές, μία από τις καλύτερες είναι και ένα live που περιλαμβάνεται στο album live του Hathaway, ενώ συναντάμε και μία εκδοχή από τον Leroy Hudson στο album του The Man. Ας ακούσουμε The Ghetto.

Και συνεχίζουμε με το Woman of the Ghetto, ένα κομμάτι που αμφισβητεί το κλίμα της δεκαετίας του 60 που διαμορφώθηκε κυρίως από λευκούς κοινωνιολόγους, οι οποίοι μιλούσαν για τα γκέτο κατηγορώντας τους ίδιους τους μαύρους. Το τραγούδι είναι αξιοσημείωτο και επαναστατικό, γιατί μιλάει από την οπτική μιας γυναίκας, η οποία συγκλονιστικά τραγουδάει: γεννήθηκα και μεγάλωσα στα γκέτο. Πώς μπορεί, νομοθέτη, εξήγησέ μου, πώς μπορεί να ταΐζω το ένα μου παιδί και το άλλο να λιμοκτονεί, ή πώς να φτιάχνω ψωμί από τις ψυχές των πεθαμένων στα γκέτο. Πες μου, νομοθέτη. Μαρλίνα Σόου, εκπληκτική φωνή της Soul, η οποία κλείνει το δεύτερο μέρος εκπομπής Woman of the Ghetto.

Yeah.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Στο τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου, στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Κυλική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου, ακούσαμε τους αγαπημένους Pet Shop Boys, οι οποίοι έρχονται για ακόμη μια φορά το καλοκαίρι στην Αθήνα. Εμείς είχαμε τη χαρά να τους δούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης πριν από πάρα πολλά χρόνια. Οι Pet Shop Boys, οι οποίοι τραγούδησαν το West End Girls το 1984, ένα κομμάτι που είναι εμπνευσμένο εν μέρη από το ποίημα του T.S. Eliot, The Wasteland, και θα σας αποχαιρετήσουμε με τους αγαπημένους New Order, ένα αποθυμένο συναυλιακό το οποίο δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε όταν είχαν έρθει στην Αθήνα πριν από μερικά χρόνια. Να πούμε πως New Order και Joy Division μαζί με άλλα ονόματα όπως είναι οι Oasis, Phil Collins, Wu-Tang Clan, Sade, Iron Maiden, Billy Idol και Luther Vandross είναι πλέον ενταγμένοι στο Rock and Roll Hall of Fame του 2026. Είναι αυτό που λέμε η φετινή εισακτέη. Να σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με New Order και Temptation, ευχαριστώντας όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.